0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρήπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Καλημέρα, Μελβούρνη.
3: Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο.
4: The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αργοπορημένη λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν, 15η ημέρα του Ιούνιου. Φάγαμε και το μισό μήνα του πρώτου μήνα του χειμώνα. Έχει αρχίσει και την κάνετε λοιπόν, πάρα πολύ από εσάς, σιγά σιγά με ελαφρά πηδηματάκια. Πάτε σε περιοχές οι οποίες είναι πιο ζεστές. Όχι όλοι φυσικά, μην το παρακάνουμε. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις μία, πίσω τα μικρόφωνα, Στάσος Ταλίδης. Μία Μελβούνη που αυτή τη στιγμή έχει κάτω από τους 10 βαθμούς, έχει περίπου 8 με 9 βαθμούς θερμοκρασία. Άντε να φτάσει σήμερα στους 18, δηλαδή θα πάμε double, η αλήθεια είναι. Καλημέρα και στις άλλες πολιτείες, όπου σήμερα είμαστε ντεμί, έχουμε σύννεφάκια και βροχές. Καλημέρα στην Αδελαϊδα που θα έχει 19 βαθμούς σήμερα με βροχές. Καλημέρα στον Μπρίσμπεν που θα έχει 23 βαθμούς. Καμπέρα στους 16. Κρύο το πρωί εκεί, κάτω τους 5 βαθμούς. Ντάργουιν 27, Χόμπαρτ 7 αυτή την ώρα, στους 13 θα φτάσει. Πέρθ στους 15 με βροχές. Σίδνεϊ με βροχές, στους 20 θα φτάσει το θερμόμετρο. Να πούμε χρόνια πολλά στους εορταζόμενους. Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, Αύγουστος, Αυγούστα, Ιερώνυμος και Ιερωνύμη. Επαναλαμβάνω τα ονοματάκια που τυχόν έχετε γνωστούς, συγγενείς που γιορτάζουν. Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, Αύγουστος, Αυγούστα, Ιερώνυμος και Ιερωνύμη. Είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου, είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων.

0: Αθανασία, τι έγινε στον ύπνο σου?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα, μια χαρά εσύ.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Μας άργησες λίγο σήμερα.
0: Ναι, άργησα σήμερα, λίγο ανατέρα βία. Ναι, δεν πειράζει, εντάξει. Δεν θα το ξανακάνω.
1: Είναι, αλλά, καλά είναι η οικογένεια, όλοι καλά είσαστε?
0: Όλοι, δόξα τον Κύριο, μια χαρά.
1: Πάντα καλά. Αλλά και όλος ο κόσμος. Να στείλω τις καλημέρες μου.
0: Να τις στείλεις, βέβαια.
1: Yeah. Στην κυρία Αντριάννα μας, τον κύριο Αντρέα, την Παολίνα μας, την Ευστρατεία, Στέλλα, Παυλίνα, Αρετή, Έλλη, Σοφία, τον κύριο Κώστα, το Θόλ, σε όλους. Να μην πει, γιατί ξεχνάμε και κανέναν.
0: Εντάξει, άνθρωποι μας, τι να κάνουμε.
1: Ναι. Να, αυτά ήθελα να πω την καλημέρα. Να έχετε υγεία, όλος ο κόσμος υγεία
0: όλος
1: και
0: ο κόσμος,
1: αγάπη.
0: Υγεία, όλος ο κόσμος, βεβαίως, εννοείται ναι. Αυτό.
1: Να είσαι καλά, Στράτο,
0: γεια
1: μου, να έχεις καλημέρα.
0: Γεια σου, γεια χαρά.
1: Γεια.

0: Λοιπόν, Μουντιάλ έχει αρχίσει, οι ώρες περίεργες, καταλαβαίνετε ότι δυσκολά εκεί. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε οι άντρες το παγκόσμιο κύπελο. Η Αυστραλία μας πολύ δυνατή, 2-0 τους Τούρκους, χαμός στην Αυστραλία. Έτσι, εκδηλώσεις χαράς για αυτή τη νίκη. Μπορεί να μας πιέσανε παραπάνω, αλλά κρατήσαμε, κάναμε και δεύτερο γκολ, μια χαρά. Λοιπόν, πολλά τα νέα και σήμερα αναμένουμε επιτόκια αυτή την εβδομάδα. Οι τέσσερις, λέει, μεγάλες τράπεζες ενώνουν τις δυνάμεις τους γενικά για να μας ανακοινώσουν καινούργια επιτόκια. Έλα, Αλίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Είσαι καλά?
0: Μια χαρά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Yes. Είδες τον αγώνα? Εγώ δεν κουνήθηκα.
0: Ναι. Όλοι το είδαν.
1: Μα τι ήταν αυτό, τι ωραία.
0: Βέβαια, ειδικά πολύ και ωραία, τώρα να μην κρυφτούμε και στο δαχτυλό μας. Μας άρεσε γιατί...
1: Αλλά και ο γκολκίπας μας, ο γκολκίπας
0: Ναι, πολύ δυνατός.
1: Γάτα.
0: Ναι, με πέταλα.
1: Πω, πώς τα πιανε, τι ωραία, εγώ δεν κουνήθηκα. Μου λέει ο γιος μου, μαμά, κάτσε εκεί, γιατί μου φέρνεις γούρι πάντα, μου λέει. Και έκατα στο καναπέ, είδα όλο τον αγώνα.
0: Μπράβο, είδες.
1: Μ' άρεσε, Συστράτο. Πολύ ωραία. Αλής, τους νικήσαμε ωραία.
0: Εμείς οι Έλληνες τουλάχιστον, έτσι, ευχαριστηθήκαμε, γιατί ήταν και επί της Τουρκίας, λίγο και έτσι, το ευχαριστηθήκαμε και όλες, η αλήθεια είναι.
1: Yes, καλά λες. Αλλά ήταν αγώνας ωραίος.
0: Ωραίος.
1: Εγώ δεν βλέπω, αλλά εχθές έκατσα εκεί. Δεν κουνήθηκα στο καναπέ.
0: Καλά ξενύχτησες.
1: Ναι, πολύ ωραία ήταν. Στο καναπέ.
0: Καλά ξενύχτησες.
1: Ναι, πολύ ωραία ήταν. Ναι. Τι άλλο?

0: πέσει η άνοιξη, ήρθε τον Οκτώβριο πάντως, το Δεκέμβριο.
1: Εσύ θα πας σε καλοκαιράκι, ωραία.
0: Εντάξει, θα πάω, ναι.
1: Να πας, με το καλό να πας, με το καλό να μας έρθεις. Και όλα εντάξει, να πω τις καλημέρες μου, η Αθανασία με πρόλαβε.
0: Σε πρόλαβε.
1: Καλημέρα σήμερα, κύριε Ανδρέα, κύριε Ευαγγελία, Ανδριάνα μου. Αθανασία, κύριε Αυστρατεία, το Φούλα, πια να πω, τη Στέλλα μας, την Αρετή μας και όλες, την Ανθούλα μας από την Ελλάδα, όλες εσείς Στράτο.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Γεια σου, τώρα, Λίνα.
1: Γεια σου Στράτο μου, γεια σου Χένσελ.
0: Bye bye.

Λοιπόν, πολλά τα νεάκια και σήμερα, καθώς έχουμε επιτεύχθη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η υπογραφή θα πέσει στην Ελβετία στις 19 Ιουνίου. Καλά τα νέα από αυτό το μέτωπο. Η αλήθεια είναι, ας ελπίσουμε να παραμείνει έτσι και να μην ξαναδούμε τέτοια. Γιατί δεν είναι ότι είναι ο πόλεμος εκεί, είναι ότι έχουμε πόλεμο και στις τσέπες μας. Λοιπόν, η ανακοίνωση έγινε

0: Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν που ανακοίνωσε μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, έγραψε ο Τραμπ. Τώρα το τι προβλέπει η συμφωνία για τον τερματισμό.
1: Την απογίναν όσες χαιρετήσαν.
0: Τώρα ξέρετε, όλοι θέλουν να βγουν νικητές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε άλλα. Το Ιράν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγκάστηκαν να αποδεχθούν το τέλος του πολέμου. Η Τεχεράνη διαρρέει πως δεν θα επιτεθεί σήμερα στο Ισραήλ σε συνέχεια του χτυπήματος στη Βηρυτό. Anyway, θα δούμε πως θα πάει αυτό. Καλά τα νέα. Κακή συμφωνία βλέπει το Ισραήλ. Τι θα βλέπει το Ισραήλ? Δεν έχουμε όμως εκεί, μην ανάψει και κανένα άλλη φωτιά τώρα. Γιατί έχουμε το τρίγωνο Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου και τις απειλές του Ερντογάν. Και έχουμε γενικά παρασκήνιο πολύ σε αυτό.

0: Έχουμε τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες να είναι ενωμένες σχετικά με το τι θα συμβεί με το εθνικό επιτόκιο αυτήν την εβδομάδα. Αλλά πέρα από αυτό, οι απόψεις έτσι παραμένουν διχασμένες. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας Αυστραλίας να μου συνεδριάζει σήμερα και αύριο. Τώρα η Westpac, η NZ, η CBA, η NAB προβλέπουν ότι θα αποφασίσει να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο 4,35. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό, γιατί και αυτό αν είναι σημαντικό.
1: Έρωτες πήγαν να με πείσουν. Χωρίς εμένα δεν θα ζήσουν με τις μεγάλες.
0: Τώρα υπάρχουν κάποιες τράπεζες που μιλάνε για πρόβλεψη για δύο μειώσεις στο επιτόκιο των μετρητών το 2027, παρακαλώ, όχι τώρα. Εμείς αναμένουμε ότι θα διατηρηθούν σταθερά στο 4,35 για αρκετά έτσι μεγάλο χρονικό διάστημα. Μας κάνουν αυτή τη χάρη τα παιδιά.
1: Πάλι μόνος μου.
0: Εν τω μεταξύ υπάρχουν και κάποιες τράπεζες που αναμένουν ότι σήμερα θα αυξηθεί το επιτόκιο και αν δεν αυξηθεί σήμερα θα αυξηθεί τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο και μειώσεις λέει αναμένονται από το 28. Καταλαβαίνετε ότι μια αύξηση του 0,25 τον Αύγουστο θα αύξανε τις μηνιαίες απληρωμές κατά περίπου 100 δολάρια για κάποιον με ένα στεγαστικό δάνειο των 600.000 δολαρίων σε διάστημα 25 ετών. Τώρα και 600.000 δολάρια δάνειο, μου φαίνεται ότι δεν είναι και μέσος όρος ενός δανειολήπτη. Έτσι, νομίζω 600.000 δάνειο δεν μπαίνει σε κάτι το τρομερό αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι η αγορά. Καλημέρα στην Όλγα, την αγαπημένη που τη γνώρισα. Γεια σου Ολγάκη μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχεις, είσαι υπέροχη. Καλημέρα στο Σταυρόνε, καλημέρα Στάτε, καλημέρα Ρυθμέ, καλημέρα Αυστραλία, Όζι, Όζι, Όζι, Όζι Μπόι.
2: Για μας, στιχάκια που έγραψαν σαν κάτι σε...
0: Καλημέρα στον Νικόλα εκεί, μας στέλνει τις selfies του. Καλημέρα, λέει, φέριζε το πρωί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι σαν χιονιάς η αλήθεια είναι ο καιρός.

0: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.
1: Καλημέρα στην Ελένη μας, καλημέρα Σταύρο και σε όλη την παρέα, καλή εβδομάδα και καλό πρόγραμμα, γεια σου Λεναγή. Λοιπόν, στείλε τα μηνύματα στο chat του ρυθμού, στο messenger του ρυθμού, στο instagram και στο facebook, φυσικά στο live που τρέχει και μην ξεχνάτε το τηλέφωνο μας 70 74 88 60.

0: Να σας δω μια καλημέρα εκεί στη Γερμανία, στο Wiesbaden, στο φίλο μας τον Αντώνη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σου Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρόγραμμα. Είδες τι κάνει αυτό το άτριμο, το πάπλωμα, είδες.
0: Το πάπλωμα ή το Μουντιάλ.

Όλα τα ειδησιογραφικά site και όχι μόνο μιλάνε για τον τερματισμό του πολέμου. Καταραίουν και οι τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία. Καταραίουν πραγματικά οι τιμές του πετρελαίου. Από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, μειώθηκαν πολύ γρήγορα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Τραμπ. Οι τιμές του αργού Brent μειώθηκαν κατά περίπου 4% στα 84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό μειώθηκε κατά 4,8% στα περίπου 81 δολάρια το βαρέλι. Εάν η τιμή του πετρελαίου σταθεροποιηθεί σε αυτό το επίπεδο, από ό,τι λένε οι ειδικοί, θα είναι η χαμηλότερη τιμή αργού πετρελαίου από τις 4 Μαρτίου. Λίγες μόνο ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου. Φυσικά μην περιμένετε να έχετε τιμή από τη μία μέρα στην άλλη να πούμε μετά τις μειώσεις, καθώς σε όλες αυτές οι αποστολές πετρελαίου και φυσικού αερίου ενδέχεται να χρειαστούν μήνες για να έρθουν στις... να δούμε τις τιμές εκεί που θέλουμε. Τώρα αν θα τις δούμε είναι μια άλλη συζήτηση, γιατί μερικές φορές έχουμε μάθει ότι ό,τι πάει προς τα πάνω δεν ξαναπάει προς τα κάτω, η αλήθεια είναι, είναι και αυτό, έτσι. Ακόμα δηλαδή και μετά την πτώση της παγκόσμιας τιμής του πετρελαίου, μετά την είδηση και την οριστικοποίηση της ειρηνευτικής συμφωνίας, υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το πόσο γρήγορα θα διέρχονται μεταφορές ενέργειας μέσω του στενού, έτσι. Οι τιμές τώρα είπαμε ότι έχουν πέσει περίπου στα 85 δολάρια. Κάτι το οποίο είναι πολύ καλό. Ας ελπίσουμε να μείνει εκεί. Και εκεί θα μείνει βασικά, από ό,τι λένε. Το θέμα είναι πότε θα έρθει στις τσέπες μας.

Χαμός στην Ιρλανδία. Πλέον έχουμε και βιντεάκια στη Λύρα. Το θυμάστε τον Ήρα την οργάνωση. Με ανακοινώσεις, με κουκούλες, με όπλα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα εκεί.

Ιωλάνδη, δεν περίμενα να είναι εύκολο στόχος οι Ιαπώνες. Πλάκα με κάνετε. Την πάτησαν οι Ολλανδοί. Χαρακίρι για την Ολλανδία. Στο 89 η μαχητική Ιαπωνία 2-2. Με

0: αίμα μου για σένα.
1: Έχουμε Μπέρναμι Τζόις να δηλώνει ανοιχτά για τις μεταρρυθμίσεις στο φόρο ακίνητης περιουσίας για τους εργατικούς. Ο, πριν από τις τελευταίες εκλογές έλεγες ψέματα, είπε. Και όταν ο κόσμος έχει πει ψέματα, όταν κάποιος έχει πει ψέματα, ο κόσμος δεν σε πιστεύει πια. Ο βουλευτής λοιπόν του Ανέισον, Μπέρναμι Τζόις, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στις αλλαγές στο φόρο ακίνητης περιουσίας του Εργατικού Κόμματος, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αθετεί τις προεκλογικές υποσχέσεις της. Εντάξει, δεν είναι και περίεργο αυτό. Σε μια έντονη σύγκρουση, λέμε, την Υπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών Τάνια Πλίμπερτσεκ στην εκπομπή Sunrise, ο Τζόις κατηγόρησε το Εργατικό Κόμμα ότι εγκατέλειψε τις υποσχέσεις να μην αλλάξει την αρνητική αυτή κατάσταση ή τον φόρο κεφαλαιοκτονικών κερδών. Σύμφωνα, να πούμε, με τις προτινόμενες ρυθμίσεις, η αρνητική κατάσταση θα περιοριστεί στις νεόδμητες κατοικίες από το 27 έως το 28, ενώ η έκπτωση 50% στο φόρο κερδών θα αντικατασταθεί από την αριθμική αναπροσαρμογή προσαρμοσμένη, λέει, στον πληθωρισμό. Ευθεία επίθεση. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε ότι...
0: σε στιγμές αμαρτώλες.
1: Απ' την άλλη, ο υπουργός υπερασπίστηκε τη θέση της κυβέρνησης, επισημένοντας ότι αυξήσεις μισθών περίπου 12.000 δολαρίων από τότε που εργατικοί ανέλαβαν την κυβέρνηση και επισήμαναν πρωτοβουλία συμπαραλαμβανομένης της αύξησης των κλινικών επειγόντων περιστατικών, οι οποίες έχουν μειώσει, λέει, την πίεση στα νοσοκομεία.

Καλημέρα στη ραδιοπαρέα μας, λέει ο Βαγγέλης. Μπράβο, λέει, στις κοριτσάρες του Ολυμπιακού, στο Πόλο, για ένα ακόμα ευρωπαϊκό που πρόσφερε στη χώρα μας. Μπράβο στα κορίτσια. Και έκανε για άλλη μια φορά το Πανελλήνιο υπερήφανος. Πέρσι λέει, μιλάει για τον μπάσκετ. Φέτος ήμασταν οι καλύτεροι και ήσταν η καλύτερη ομάδα. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ πάντως έβλεπα την ώρα να τελειώσει αυτή η σειρά, γιατί κούρασε από την τοξική συμπεριφορά του Προέδρου του Παναθηναϊκού και των παιχτών που παρασύρθηκαν από όλα αυτά. Εντάξει. Εσείς νομίζω έχετε και έναν εκεί πέρα, πρέπει να τον διώξετε αυτόν, όπως τον έχουν διώξει από τις άλλες ομάδες, γιατί χαλάει την εικόνα δηλαδή και αυτός του Ολυμπιακού. Δηλαδή οι άλλοι παίκτες ήταν ok, όλοι εντάξει, αλλά αυτός τώρα τι συμπεριφορά ήταν αυτή. Αυτά που είδαμε πάντως δεν τιμάνε το ελληνικό μπάσκετ και στο επίπεδο που είναι. Πήγαν οι παίκτες Παναθηναϊκού να μπουν σε αποδυτήρια, μπήκαν τα ματ. Τι να πω.

0: Να στείλω μια καλημέρα στο Λάζαρο. Καλή εβδομάδα παλικάρι μου και σε σένα.
1: Θέλω τώρα να πούμε για αγάπη μόνο.
0: Σαν τα καλύτερα λέει Σαββατοκύριακο με νίκη της Αυστραλίας επί των Μογγόλων και νίκη της με τη Φεράρι με το Χάμιλτον. Λέει μπράβο τους για πάντα, πάντα τέτοια.

Λοιπόν, ξαναπαναλαμβάνω, μπείτε στη σελίδα μας στο www.rizmos.com.au, βρείτε το καινούργιο chat, στείλτε τα μηνύματά σας, εμείς τα βλέπουμε όλα κανονικά, δεν είναι public, γιατί το δοκιμάζουμε αυτή τη στιγμή, για να ξέρουμε τι γίνεται. Εμείς μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα τα μηνύματα, σε λίγο καιρό θα είναι public, θα μπορείτε να βλέπετε τα μηνύματα των αλλωνών.

0: στην Ελλάδα.
1: Τόσα χρόνια στην καρδιά μου.
0: Ο κόσμος ασχολείται με το τι έγινε στο τελικό με τον Παναθηναϊκό και τις μπουνιές που παίξονταν με τον Άλνα τον Τζόουνς.
1: Σκοτεινέ μου έρωτα.
0: Φυσικά σας είπα ότι έχουμε θέμα με το τρίγωνο Ελλάδας Ισραήλ Κύπρου και τις απειλές του Ερντογάν. Έχει λυσάξει και ο τύπος. Παρά τις επαφές των Υπουργών Εξωτερικών Αθήνας και Άγκυρας, οι διαφορές παραμένουν βαθιές. Δύσβατο και περίπλοκο λοιπόν
1: και μπορείς,
0: ένα... το νέο πλαίσιο που μεταφέρει η Άγκυρα στα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό, καθώς πλέον συνδέει ευθέως τις ευρύτερες γεωπολιτικές επιδιώξεις της αλλά και την αντιπαράθεσή της με το Ισραήλ. Η Τουρκία πλέον δεν αρκείται στην αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, ούτε φυσικά σε μια λύση μέσω του διαλόγου που θα εξασφαλίζει τα δικαιώματα των δύο χωρών στις θαλάσσιες ζώνες. Απαιτεί πια να έχει λόγο στην άσκηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, να έχει βέτο στις συμμαχίες της συμφωνίας και κυρίως να εμποδίσει οποιαδήποτε σχέση Ελλάδας και Κύπρου με το Ισραήλ. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, όπως καταλαβαίνετε.

Μάλιστα μετά τις πόρτες που έφαγε για τα F-35 και για τα εξαρτήματα των F-16, έχει λησάξει ο Τουρκός πρόεδρος.

0: Έλα κυρία Άννα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στράτο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, το ρυθμό, σε όλους τους ακροατές. Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
1: Καλά είσαι? Θέλω να δώσω μια καλημέρα στο Σοβλάκι, στο προσωπικό σου εκεί πέρα.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Που είναι άψογο, με το ωραίο σέρβις, είδα και το γιώκα σου εχθές.
0: Ναι,
1: ωραία, ωραία, με το ωραίο χαμόγελο το προσωπικό είναι άψογε.
0: Συγχαρητήρια. Να είσαι καλά και άρα, μας ευχαριστούμε.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά μωρέ, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Εδώ προσπαθούμε να πούμε το πείμα μας.
1: Μα ωραία, ωραία, καλά, ναι βαριές. Να είμαστε καλά Στράτο και
0: καλά,
1: τι
0: εντάξει,
1: να κάνουμε.
0: Αυτό δεν το συζητάμε.
1: Υγεία, υγεία μόνο και τα άλλα τα σπρώχνουμε που λέμε, σιγά σιγά.
0: Εντάξει, άμα έχουμε υγεία, όλα τα άλλα θα έρθουν.
1: Όλα γίνονται. Να έχουμε και λίγο αισιοδοξία και να περνάει ο καιρός. Αλλιώς Στράτο δεν γίνεται η ζωή, δεν βγαίνει πέρα.
0: Άμα αρχίζουμε τώρα και μετράμε προβλήματα,
1: ακριβώς. Άφησε τα. Η Αυστραλία μας κέρδισε, μας έδωσε λίγο χαρά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο.
0: Αφού δεν μπορεί να είναι η Εθνική Ελλάδος, είναι η Αυστραλία που είναι και αυτή η πατρίδα. Εντάξει.
1: Αυτό έλεγε και ο άντρας μου. Εχθές ήθελε να σε δει να μιλήσετε λίγο για την μπάλα, αλλά δεν ήσουν εκεί. Λέω δεν πειράζει άλλη φορά.
0: Να του δώσει χαιρετισμούς.
1: Ευχαριστώ. Να στείλω την καλημέρα μου στον κύριο Ανδρέα, στην κυρία Ευστρατεία και στην κυρία Ανδριάννα και στον Νικολάκη μας. Και όλους τους ακροατές. Να μην λέω ονόματα, τους αγαπάω όλους. Και ειδικά την παρέα του ρυθμού.
0: Να είσαι καλά, γλυκιά μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Έγινε Στράτο, καλή εβδομάδα. Γεια σου.

0: Νομίζω ότι οι φίλοι Ευαγγέλη, οι πολίστριες του Ολυμπιακού, περάσαν καλύτερα από τους μπασκεμπολίστες του Ολυμπιακού με την κατάκτηση των κυπέλων. Οι μεν πήγανε στη Λιόλιου, εκεί στο πρώτο Λιόλιου τώρα, γιατί πήγαν στη Λιόλιου, ενώ οι πολίστριες πήγανε στον Νίκο τον Βέρτη. Ποιος πέρασε καλύτερα, άραγε.
1: Κάνεις κομμάτια.
0: Είδαμε και ζεμπεκιά του Κουτσούμπα εκεί στα Τρίκαλα.
1: Για κολλασμένου.
0: Πήγε στα Τρίκαλα ο Κουτσούμπας, άνοιξε τα χέρια και ρίξε τις ζεμπεκές του.
1: Είναι χαμένο.
0: Στείλε ουρανέ μου ένα πουλί.
1: Να χαρείς.
0: Χόρεψε.
1: Να χαρείς τα μάτια σου.
0: Μετά από αυτό, αυτό ήταν. Πολλοί Έλληνες κατάληξαν τι θα ψηφίσουν στις εκλογές. Μη σε πιάσει η σύντροφε η μέση μόνο προς. Πάντως ο Κουτσούμπας, παιδιά, έχει μία από τις καλύτερες δουλειές στην Ελλάδα, έτσι. Ξέρω ότι δεν πρόκειται ποτέ να κυβερνήσει. Υπόσχεται λαούς και πετραχίλια. Συνάμα εισπράττει για κανένα 10.000 το μήνα. Γιατί να μην χορεύεις εμπικίες. Έτσι δεν είναι? Παίζει πάντως να είναι ο μοναδικός με μηδενικό βιογραφικό.

Έχουμε την αστυνομία να δίνει στο φως στοιχεία και φωτογραφίες σε 9 ατόμων που φαίνεται να έχουν διασυνδέσει με τον υπόκοσμο του Σίδνεϊ. Εικόνες, ηλικίες, λεπτομέρειες των ενταλμάτων αποκαλύφθηκαν σήμερα, καθώς η αστυνομία πιστεύει ότι τα στοιχεία είχαν. Οι τύποι είχαν διαφύγει στο εξωτερικό. Λοιπόν, έχουν δημοσιοποιηθεί ονόματα. Δεν θα τα διαβάσω, μπορεί να μπείτε να τα βρείτε, παίζουν παντού. Από 25 χρονών μέχρι 39. Και όπως τους βλέπω, νομίζω ότι κανένας δεν είναι Αυστραλός. Είναι ο Πελέ, ο Αλαμεντίν, ο Μπαϊκαρί, ο Μπαλντάκι, ο Τζουχάρ, ο Ελάμπτ, ο Ζαγκούν και ο Τουτουτζί και ο Κισανταζαντζίν. Εντάξει. Πολύ δυνατή.

0: Ένας οδηγός έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο του έπεσε πάνω σε στήλο σε πίστα αγώνων στα αγωγικά της Μελβούρνης. Η αστυνομία κάνει έρευνα. Οι υπηρεσίες έκτασης ανάγκης κλήθηκαν στην πίστα αγώνων στο Calder Freeway, στο Calder Park, περίπου στις 10 η ώρα το πρωί σήμερα, μετά από αναφορές για τροχαίο ατύχημα. Ο οδηγός, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός επιβάτης, έχασε τη ζωή του επί τόπου. Έπεσε σε στήλο στην πίστα αγώνων.
1: Λες να βρεθούμε ξανά, σαν να είναι όλα καλά.
0: Καλημέρα, Παγκαλός.
2: Έλα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Να σου πω, προηγουμένως τι ήταν, η 11η Εθνική Καμερού ή Σουδάν?
0: Όχι, είναι, πρέπει να είναι όπως τους κόβω οι περισσότεροι, Αρμένοι και κάπου από εκεί.
2: Γιατί σε εθνική ομάδα ήταν.
0: Ναι, ναι. Έτσι είναι. Μουντιάλ έχουμε, ρε φίλε.
2: Ναι, εντάξει, αυτό. Ωραία. Αυστραλία, το μόνο αγώνα που είδα.
0: Δεν έχεις προλάβει να δεις ή δεν βλέπεις γενικά?
2: Όχι, δεν βλέπω. Δεν βλέπω. Προτίμησα να ξενυχτήσω το βράδυ και να δω Φόρμουλα, Βαρκελόνη, παρά να δω Μουντιάλ.
0: Εντάξει τώρα.
2: Το λέω. Αλλά τώρα, γιατί είναι η Αυστραλία και όπως είπες δεν παίζει η Εθνική Ελλάδος ή δεν παίζει η Κύπρο, κάθισα και είδα την Αυστραλία. Αυτό.
0: Ναι, χαμός και... Εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό, δεν τίθεται θέμα συζήτησης. Τι εννοεί σεβασμός? Εδώ ζούμε, εδώ αναπνέουμε, εδώ μεγαλώνουν τα παιδιά μας, τι θα κάνουμε
2: τώρα. Γιατί πολύ, άκουσε με κάτι, μου βγήκανε πάρα πολύ και μου λέγανε Αυστραλία. Τους λέω, ρε, να σε ρωτήσω, ξέρεις, πέφτει το μέλλον. Έτσι ακριβώς είπα σε έναν. Όχι, μου λέει. Αλλά του λέω.
0: Τι εννοείς? Εντάξει, επειδή δεν ξέρει, πέφτει το μέλλον, ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει αυτό που νιώθει, ρε φίλε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, ξαφνικά όλοι από αυτή την άποψη. Όχι, λέω, εντάξει, σεβασμός. Και εδώ, γι' αυτό κάθισε και εδώ μόνο την Αυστραλία. Άμα δεν ήταν.
0: Να ζούμε τώρα στην Αυστραλία. Να μεγαλώνουμε στην Αυστραλία. Να αναπνέουμε στην Αυστραλία. Και να μην υποστηρίζουμε την Αυστραλία είναι και λίγο γελίο. Δηλαδή, αυτό κάνει λίγο γελίο.
2: Αυτό το είπα. Κατάλαβες τώρα γιατί το είπα αυτό το λέω. Τέλειας. Εντάξει, τέλος πάντων. Μπράβο στη γυναική ομάδα του Ολυμπιακού και ειδικά στην τερματοφύλακα. Αν και ζει 9 μήνες στην Ελλάδα γιατί είναι από Ολλανδία, μπράβο και στα ελληνικά της. Μπράβο και στα ελληνικά της.
0: Είναι πάντως μερικοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, πάνε στην Ελλάδα και μαθαίνουν τα ελληνικά, λες και είναι να πούμε, λες πώς γίνεται αυτό.
2: Έλατε, την είδες κοπέλα που μίλησε στα ελληνικά, 9 μήνες στην Ελλάδα.
0: Μπράβο
2: και
0: μπράβο
2: τόσο
0: της,
2: καλά.
0: Μπράβο της.
2: Και μάλιστα έκλαψε και το ένα και το άλλο και λένε κάποιοι, εσύ είσαι πιο ελληνικά και από τις Ελληνίδες.
0: Να και τι λέει ο άλλος, γιατί κλαις.
2: Εντάξει, τέλος πάντων, όσο για τον μπάσκετ, μία από τα ίδια.
0: Εντάξει, δεν αρμόζει τώρα σε αυτές τις ομάδες να γίνονται τέτοια πράγματα.
2: Μία από τα ίδια, ρε παιδί, μια κάθε χρόνο τα ίδια, δεν έχουμε η κάθε.
0: Υποτίθεται τώρα ότι είναι μέσα στις 3-4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Ο ένας είναι πρωταθλητής της Ευρώπης. Τώρα, φυσικά για τον Ολυμπιακό, επειδή ξέρεις, δεν ήταν, είναι μεμονωμένο το περιστατικό. Τώρα η ομάδα του Παναθηναϊκού δεν ξέρω.
2: Τώρα. Στα 100 άτομα, κοίτα, στα 100 άτομα ένα-δύο θα χαλάνε την πιάτσα, αλλά εντάξει, αφού τελείωσε ο αγώνας, είχε τελειώσει ο αγώνας. Ήταν ο πρωταθλητής ο ένας, ο άλλος βγήκε δεύτερος, τελείωσε. Να πω ότι ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα το καταλάβαινα, εντάξει.
0: Ναι.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, αλλά μετά τον αγώνα, τόση ώρα έχει περάσει. Τι να πεις, εντάξει, μετά λέμε γιατί τα παιδιά, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, ποια είναι τα παραδείγματα της κοινωνίας. Τι να πεις, ρε γαμάτο, δεν είναι... Τέλος πάντων, πολύ κρύο το πρωί.
0: Και τώρα έχει κρύο, 8 βαθμούς είχε εσύ.
2: Τώρα έχει 11,5, μέσα εδώ στο Κόλλιστρι και έχει 11,5, αλλά το πρωί στο Σάμπουρι είχε 3 βαθμούς, στο Σάμπουρι πρωί.
0: 3,
2: Είχε παγωνιά, είχαν ασπρίσει όλα. Νόμιζες ότι ήσουν Ελβετία, δηλαδή ξέρεις, όπου υπήρχε γρασίδι έβλεπες ένα άσπρο πράγμα.
0: Ναι, ναι.
2: Σαν πέπλο δηλαδή. Είχαν ασπρίσει όλα. Ήσυχα, τώρα είμαι εδώ στο Κόλλιστρι, μπορώ να σου πω ότι ίσως την Κυριακή να έχει περισσότερη κίνηση την Κυριακή,
0: ναι,
2: παρά τώρα το Κόλλιστρι. Εντάξει, τελειώνει. 15 μέρες μείνανε για να τελειώσει και το taxation και να ξαναπάρουν business πάλι. Να ξεκινήσουνε. Τα αεροδρόμια ήσυχα. Αυτά τα νέα από τη Μελβούρνη.
0: Αυτά τα νέα τη Λοξάνδρας.
2: Ναι, δεν είναι τίποτα συντερεστικά. Εντάξει, ακούμε γύρω στην Αυστραλία, Πέρθ, Κουίνσλαν, Σίδνεϊ, κάτι κουφά, κάτι πράγματα κουφά. Τι να πεις, εντάξει. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Δεν ξέρει με τι να ασχοληθεί. Και έχει τρελαθεί ο κόσμος. Αυτά.
0: Έγινε.
2: Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή εβδομάδα και υπομονή. Τίποτα άλλο. Αυτά.
0: Γεια σου παλικάρι μου.
2: Όλα
0: χαρά.
2: Θα περάσουν. Έγινε. Έλα,
0: χαρά. Λοιπόν, ναι, εντάξει παιδιά. Πάμε σε ένα break και γυρνάμε.
3: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429 4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη burger? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
1: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Mall Oakley.
1: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: 26 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σε όλους. Να στείλω μια καλημέρα και στον Μπαλαράτσο, φίλο μου τον Ντόλι, που μου έχει στείλει και μια φωτογραφία. Ψηλά πολύ είσαι, φίλε.
1: Δεν είναι ανάγκη να μας πληγώνει.
0: Καλημέρα στον Τασάρα. Έλα, λέει, δεν βλέπεις τα μηνύματα στο κλασικό τσάτ. Τώρα τα είδα. Καλημέρα, λέει, και από εδώ λοιπόν στο Ρυθμό, στον Παναθηναϊκό και στους οκερούς που ξετέλεσαν, λέει, την αποστολή που τους δώσαμε την περασμένη εβδομάδα. Καλή εκπομπή να έχεις. Να τα πάρεις, να τα πάρεις.

Καλημέρα στον Αντώνη. Και όταν έχουμε, λέει ο Νικόλας, ομάδες Κονγκό, Καρακάο, Κορακάο, Βέρντε, Αϊτή ή Σκωτία, δύσκολο να κερδίσει και η Ελλάδα να είναι, λέει, εκτός. Με και εμάς. Η αλήθεια είναι ότι βλέπεις αυτές τις ομάδες και θα μπορούσε η Εθνική Ελλάδος άνετα να ήταν σε αυτό το Μουντιάλ. Η Τουρκία, λέει, πλήρωσε ακριβά την αλαζονία της. Καλά να πάθουν. Ο Αυστραλός, όταν παίζει για τη χώρα του, πάντα παίζει με ψυχή και καρδιά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό δεν το σκέφτηκαν, λέει, οι Τούρκοι. Κοίταξε. Πάντα οι συμμετοχές της Αυστραλίας στο παγκόσμιο κύπελο ήταν αυτό το πράγμα, ψυχή και καρδιά. Εγώ πάντα έτσι θυμάμαι, δηλαδή, από που παρακολουθώ.

Έχουμε ένα θεματάκι με τη σελίδα του Vic Road, όπου οι οδηγοί στη Βικτόρια που προσπαθούν να πληρώσουν για την άδεια κυκλοφορία στο αυτοκίνητό τους την ανανέωση της άδειας οδήγησης ή να κλείσουν ραντεβού για εξετάσεις οδήγησης, αντιμετωπίζουν πρόβλημα γιατί κάτι έχει γίνει με διακοπή ρεύματος μεγάλης διάρκειας, όμως είναι όλη την εβδομάδα. Η Vic Roads αντιμετωπίζει μια συνεχόμενη διακοπή λειτουργίας στα συστήματα πληροφορικής, η οποία προσωρινά έχει διακόψει τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης, αναγκάζοντας τους απογοητευμένους οδηγούς να πληρώνουν για τις υπηρεσίες τηλεφωνικά ή αυτοπροσώπως να πηγαίνουν εκεί. Αυτό συμβαίνει εδώ και αρκετές ημέρες, καθώς λέει μια σημαντική αναβάθμιση έχει δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Έχουν ειδοποιήσει ότι αναβαθμίζουν τα συστήματα για να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες και ανέφερε ότι ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Από την Παρασκευή συμβαίνει αυτό. Οι πελάτες που θέλουν να ολοκληρώσουν τις αλλαγές τους, τους λένε ότι πρέπει να πληρώνετε με BPay ή να επισκεφτείτε κάποιο κέντρο εξυπηρέτησης της Vic Roads, του Vic Roads. Ωστόσο, κάποιοι από αυτούς που έχουν κλείσει ραντεβού για εξετάσεις οδήγησης πρέπει να το επαναπρογραμματίσουν, αφού η διακοπή έχει επηρεάσει την ηλεκτρονική εξέταση. Ο εκπρόσωπος ζήτησε συγγνώμη για τη διακοπή και δήλωσε ότι εργάζονται όλοι για την αποκατάσταση αυτών των υπηρεσιών ως το συντομότερο δυνατόν. Δεν ξέρω αν έχετε προσπαθήσει, αλλά όλοι έχουν πρόβλημα. Δεν είναι μόνο δικό σας.

Στην κυβέρνηση εκεί στην Ελλάδα έχουμε, φοβούνται τον Σαμαρά, μην τους κόψει τη δυναμική, φοβάται ο Κούλης. Τώρα τι γίνεται εκεί πέρα, φοβούνται μη κάνει κόμμα, λένε ότι την τελευταία στιγμή θα αποφασίσει να μην κάνει το κόμμα, αν όμως τελικά το κάνει το κόμμα, την επόμενη στιγμή δεν ξέρω τι θα γίνει. Τι στρατηγική έχει το Μαξίμου για αυτό, έτσι, και η Νέα Δημοκρατία απέναντι στο Σαμαρά. Πάντως ο Μητσοτάκης στο Χατζηνικολάου είπε: δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα και θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε τη δεύτερη ευκαιρία. Από την πλευρά του Σαμαράς έχει άλλη τακτική. Σκίζει διαρκώς το Μητσοτάκη και τους κυβερνητικούς σε κάθε υπαχτή ή ανύπαχτη ευκαιρία, αφήνοντάς τους όμως σε βαριά αγωνία για την τελική του απόφαση. Πέρασε και πάει πίσω. Τώρα καταλαβαίνετε ότι ό,τι και είναι αυτό, άμα τους πάρει και 2-3% αρχίζει και χαλάει η κομπόστα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

0: απόψε.
1: Είδαμε και την συνέντευξη του Μητσοτάκη στον Χατζη Νικολάου.
0: Στην αγκαλιά μου, κοιτάζω πίσω, μετά μπροστά.
1: Προσπαθεί να πετάξει τις ευθύνες της η κυβέρνηση για το σκάνδαλο που σταδιακά αποκάλυπτε σε σχέση με τις πολυοδομίες και το οποίο αφορούσε την απόσπαση σημαντικών ποσών για να διευκολύνεται η έκδοση αδειών. Μπορεί να παραιτήθηκαν ήδη γενικοί γραμματείς υπουργείων για έμεση εμπλοκή στο σκάνδαλο. Ωστόσο, η κυβέρνηση επιμένει σε τελική ανάλυση το γεγονός ότι αυτές οι αποκαλύψεις έγιναν επί των ημερών της. Αποκαλύπτει τη διάθεσή της να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Πόσα προβλήματα θα αντιμετωπίσεις και πόσα σκάνδαλα και διαφθορά, ρε Μητσοτάκη.

0: τη σύντροφό του στο κρεβάτι με το 19χρονο γιο του και συνέχεια ανέβασε το υλικό στο Instagram. Η υπόθεση δεν έμεινε στο βίντεο και οι τρεις εμπλεκόμενοι μίλησαν δημόσια, με τη γυναίκα να υποστηρίζει ότι η σχέση με το 19χρονο ξεκίνησε αφού είχε χωρίσει, λέει, με τον πατέρα του. Ναι, οκ. Okay. Το τσίμπησε το πιπίνι. Το τσίμπησε το πιπίνι η κυρία, η αλήθεια είναι. Και έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, με άλλους να μιλούν για οικογενειακή προδοσία και άλλους να αμφισβητούν το τι πραγματικά συνέβη. Μάλιστα υπάρχει και βίντεο ηχητικό.
1: Why are you in Uvid? Why the fuck are you in Uvid? Hey? I knew you were a fucking liar.
2: You're not doing anything, Bart.
1: You're a liar. So you're both in jocks. Huh?
2: What
1: you having sex with my son? You're in undies with my son. Look at that.
2: You're always in undies, Bart.
1: You're always in undies.
0: Οι άλλοι το μεταξύ κοιμάται. Τι λέει, άσε με, λέει, να γίνει, σε παρακαλώ τώρα. Πω, πω, πω, ρε φίλε, απίστευτο, έτσι, πω, πω, γίνονται και αυτά, να ξέρετε. Γίνονται και αυτά, η αλήθεια είναι.

Διάβαζα, λέει, όταν μια παντρεμένη γυναίκα έλκεται από έναν άλλο άντρα, κάνει 9 πράγματα συγκεκριμένα. Τι κάνει, τα σημάδια, λέει. Τον σκέφτεται χωρίς να το προσπαθεί. Έτσι λένε οι ειδικοί. Την ώρα που κάνει δουλειές, χαλαρώνει, εκείνος, λέει, έρχεται στο μυαλό, θυμάται τι είπε, πώς γέλασε. Δεν μας λες και κάτι περίεργο, δείχνει πιο απόμακρη. Άμα το μυαλό της είναι αλλού, τι θα δείχνει. Αρχίζει, λέει, να περιποιείται πιο πολύ τον εαυτό της. Σόπα. Τι είναι αυτές οι μαγαγίες.

0: Ό,τι να είναι, πραγματικά ό,τι να είναι. Και μετά βγαίνουν στο διαδίκτυο όλα αυτά με φάτσα, κάρτα, μούρες, τα πάντα και λένε γιατί. Τι γιατί. Δεν υπάρχει γιατί. Τι έγινε, πώς το στο πρωινό σήμερα εσύ?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Στράτο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά είναι.
1: Να είσαι πάντοτε καλά. Και να ακούμε το ρυθμό καθημερινά. Λοιπόν, να σου πω ένα τώρα, αυτή τη στιγμή το ετοίμασα και άμα μπορέσω να το πω στα γρήγορα. Όταν ανοίγει ο ρυθμός, ποτίζεται γη και ουρανός και ακούμε τραγούδια διαρκώς. Μας αγαπάει ο ρυθμός, μας δίνει δύναμη.

0: και φως.
1: Μας δίνει δύναμη και φως, κι ακούει τα γουριά ο λαός.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Όχι αγαπάμε. Και βγαίνει ο Μπαρμπαθωμάς στο ρυθμός.
1: Όλοι αγαπάμε το ρυθμό και ακούμε τραγούδι ελληνικό.
0: Μπράβο ρε και Θωμά, πολύ καλός. Να είσαι καλά.
3: Τη στιγμής.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου και Θωμά, να είσαι καλά. Bye bye.
3: Γεια σου τώρα.
0: Έλα, παλικάρι.
2: Είστε οι καλύτεροι του κόσμου.
0: Ναι.
2: Του σύμπαντος. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, την Ελλάδα, την Αυστραλία, στους άλλους. Σε όλους. Αυτά είδες μόνο στο διαδίκτυο, δεν είδες αυτόν τον πατέρα που τον έκανε μήνυση η μάνα γιατί κοιμήθηκε με την 9χρονη κόρη.
0: Δεν το είδα, όχι.
2: Πόσο ακούγεται αυτό.
0: Τι
2: η μάνα έκανε μήνυση στον πατέρα γιατί κοιμήθηκε με την 9χρονη κόρη.
0: Το κακό που είναι.
2: Ναι, υπονόησε ότι έγινε κάποια σεξουαλική πράξη.
0: Υπονόησε.
2: Καμία σχέση, αθώθηκε, ναι, αθώθηκε ο άνθρωπος. Αλλά η ταλαιπωρία του ήταν μεγάλη, έτσι.
0: Και το στίγμα.
2: Και το στίγμα, αλλά κυρίως ταλαιπωρία. Κανένας βέβαια δεν πίστεψε από την αρχή γιατί ήταν χωρισμένοι και... Απλά τους πήρε ο ύπνος. Μαζί βλέπαν ένα έργο παιδικό, δεν ξέρω, βλέπαν και τους πήρε ο ύπνος.
0: Τι πιο φυσιολογικό να κοιμηθώ με το παιδί μου στο άμα με ταινία, δεν κατάλαβα δηλαδή.
2: Ναι ρε φίλε, αλλά ξέρεις τι, αυτό το έκανε αυτή τελικά. Περισσότερο για να του δυσκολέψει τη ζωή, κατάλαβες.
0: Μα είναι δυνατόν.
2: Σαν χωρισμένη για να τον απειλήσει με οποιουσδήποτε τρόπους ή να πετύχει αυτό που ήθελε τέλος πάντων. Να τον αποκόψει από το παιδί και
0: τι να πω, ρε φίλε, είναι δυνατόν.
2: Και όμως γίνονται, να σου πω ότι έχει πάρει πολύ μεγάλη έκταση αυτό το θέμα, έτσι. Δηλαδή παίζει στο διαδίκτυο γερά. Είναι λίγο περίεργα.
0: Μα τώρα και αυτή είναι, δηλαδή να ξέρεις ότι δεν συμβαίνει κάτι και να το κάνεις αυτό και να δώσει το... Δεν ξέρω ρε φίλε. Δεν ξέρω, έχουμε χαθεί.
2: Αρρωστημένα μυαλά, κοίταξε. Μπορεί να μην έχουμε αντροκτονίες τόσες πολλές, να πούμε, όσες γυναικοκτονίες, που εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, δηλαδή πιστεύω ότι είναι μια ανθρωποκτονία είτε από τη μία είτε από την άλλη μεριά.
0: Όχι, αλλά... δεν είναι έτσι. Γιατί το λες αυτό?
2: Το μυαλό των... γιατί κοιτάμε να το κατηγοριοποιήσουμε και για μένα δεν μου αρέσει η κατηγοριοποίηση.
0: Μα έχει πάρει, είναι κατηγορία. Θέλετε, θέλουμε, δεν θέλουμε, είναι μια κατηγορία.
2: Είναι κατηγορία, εντάξει, υπάρχουν όμως και δολοφονίες
0: κατηγορία.
2: Και μάλιστα. Επειδή το μυαλό των γυναικών είναι και λίγο πιο πονηρό, να πούμε, η στοχοποίηση των αντρών, να ξέρεις, δεν θα γίνει έτσι.
0: Τώρα
2: δεν θα πάει η γυναίκα να τον σκοτώσει, θα βάλει κάποιον άλλον, θα είναι πάντως θύμα, αλλά
0: δεν μπαίνει στη φυγαριά τώρα αυτό.
2: Για μένα είναι μια ανθρωποκτονία, η δεχτής, δεν είναι...
0: Όχι, ρε φίλοι, γιατί είναι μια μάστιγα από κάποιους κομπλεξικούς άντρες που σκοτώνουν τις γυναίκες τους, τι δεν, εντάξει.
2: Σίγουρα, κομπλεξικοί υπάρχουν, δεν το συζητάω.
0: Και άμα, δηλαδή, στα social media βλέπετε περίεργα βίντεο με δολοφονίες και τέτοια, ο αλγόριθμος, εγώ δηλαδή που έχω μπει 2-3 φορές και μου βγάζει, συνέχεια μου βγάζει τέτοιου είδους εγκλήματα από άντρες που μαχαιρώνουν τις γυναίκες τους.
2: Τι έχουμε πάθει με αυτούς τους αλγόριθμους.
0: Ναι, έχει μπει στη ζωή μας.
2: Έχουμε πάθει. Ναι, ρε, είναι φοβερό, έτσι, ειδικά αυτό το Facebook, το τι κάνει με τους αλγοριθμούς είναι τραγικό. Έτσι.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι το Facebook...
2: Κατά λάθος να πατήσεις κάπου σε ένα συνδεσμό, κατά λάθος να πατήσεις, μετά θα σε πλωμώσει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εγώ προχθές, χθες έβλεπα Gay Pride και μετά άρχισε και μου βγάζανε όλα τέτοια βίντεο. Και μπαπ, λέω, ενδιαφέρεστε, δεν σε ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει, να φύγουν αυτά.
2: Καλά, εντάξει, εσένα θα βγάζει και λόγω εντοπιότητας, δεν είναι... Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, εντάξει, κάτι καταλαβαίνει μάλλον.
2: Επειδή είσαι από εκεί που είσαι, εντάξει, το συνδυάζει ο αλγόριθμος και τον Αντώνη φαντάζομαι.
0: Ναι, μας βγάζει.
2: Φαντάζομαι, δεν είμαι σίγουρος, ναι, αλλά και τους δυο πρέπει να σας βγάζει. Αυτό που έλεγες για το Σαμαρά, άμα θα κάνει κόμμα, Αυτό που φοβάται ο Μητσοτάκης και νομίζω είναι και το πιο σωστό, δεν είναι αν θα του πάρει ψηφοφόρους. Είναι ότι στην πραγματικότητα γίνεται διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ο Σαμαράς εκφράζει την παραδοσιακή Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης την πιο μοντέρνα, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι δεν θα είναι καλό αυτό το πράγμα για την παράταξη ολόκληρη. Δηλαδή θα μοιραστούν οι ψήφοι. Αυτοί που υποστηρίζουν παραδοσιακά τον Σαμαρά δεν θα είναι βούτυρο στο ψωμί τους.
0: Δεν νομίζω ότι θα μοιραστούν οι ψήφοι. Θα πάρει ένα ποσοστό το οποίο μπαίνει δεν μπαίνει, θα μπαίνει στο κοινοβούλιο αν θα πάρει. Εγώ έτσι το βλέπω.
2: Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία μπει δεν μπει. Σημασία έχει ότι θα μοιραστούν. Δηλαδή, όταν λέω θα μοιραστούν, δεν πάνε 50-50, μην το παίρνεις έτσι στο μοίρασμα. Ενώ ότι θα πάρει μια μεγάλη μερίδα του κόσμου και δεν θα είναι και το καλύτερο πράγμα αυτό. Θα για να ράξουμε εδώ, καλά είναι. Λοιπόν, και θα είναι ωραία ρε φίλε. Εμένα μου αρέσει αυτό, αλλά τι να το κάνεις χωρίς την απλή αναλογική, δεν νομίζω να παίζει και κανένα σημαντικό ρόλο. Έτσι. Αφού είναι ενισχυμένη αναλογική, είτε πάρει, αν είναι κάτω από τη βάση των εξελίξεων, θα κάνει σύμπραξη με κάποιο κόμμα, θα πάρει και τον πόνους των εδρών.
0: Ποιο κόμμα?
2: Πρόχειρα μπορώ να σκεφτώ διάφορα.
0: Πες μου ένα.
2: Μπορεί η Λατινοπούλου, μπορεί τον άλλον, τον... πώς το λένε. Έλα, μωρέ, τον...
0: Το Βελόπουλο.
2: Βελόπουλο.
0: Δεν νομίζω.
2: Καλά το δεν νομίζεις. Κοίταξε, όταν γίνεται ένα τέτοιο παζάρι, δεν του λέει να πούμε πάρε 1000 ευρώ.
0: Η μόνη,
2: πάρε ένα υπουργείο.
0: Η σύμπραξη, η μόνη σύμπραξη που μπορεί να γίνει της Νέας Δημοκρατίας είναι με το Πασόκ, αν θα γίνει. Μακρινό δεν είναι, το δηλώνουν οι ίδιοι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Ότι οι μόνοι που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε είναι το Πασόκ.
2: Έχουν πάρει αρκετά στελέχη, αλλά αν το κάνουν αυτό, το Πασόκ θα χάσει παραδοσιακά αυτούς που υποστηρίζουν το Πασόκ. Έτσι, δηλαδή, εγώ έτσι θεωρώ, δεν ξέρω τώρα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να προσεγγίσει Βελόπουλους και τέτοια. Εξαρτάται και τι ποσοστό χρειάζεται, έτσι. Είναι. Απορρίσουμε.
0: Αυτοδυναμία δεν έχουμε. Δεν βγαίνει με τίποτα, το ξεχνάμε αυτό.
2: Όχι αυτοδυναμία, όχι, ξέχασέ το. Εν τω μεταξύ βλέπω και συνέχεια προσπαθούν να μπλοκάρουν από διάφορα μέσα την Μαρία την, πώς τη λένε μωρέ,
0: Καριστιανού.
2: Προσπαθούν να την μπλοκάρουν από διάφορα μέσα, δεν τη δίνουν αίθουσες να μιλήσει. Εντάξει ρε φίλε, δηλαδή με αυτά που κάνουν νομίζω ότι ίσως και άδικα τις δίνουν μπόντους. Μπόνους.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι έχει πάει πολύ πόλεμο ο Καριστιανού. Παρ' όλα αυτά στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να είναι σταθερά τρίτη.
2: Σταθερά τρίτη, αλλά δεν ξέρουμε τις προθέσεις γενικά. Και είναι και πάρα πολλοί οι οποίοι δεν το εκδηλώνουν.
0: Κοίτα παιδιά, άλλο η δημοσκοπήση και άλλη πρόθεση και άλλο όταν θα πάει ο άλλος στην κάλπη. Εκεί θα αλλάζουν
2: τα δεδομένα. Αυτό σου λέω, νομίζω ότι δεν εκδηλώνεται η ιστορία. Δεν εκδηλώνεται, δηλαδή ότι ξέρεις, θα μετέχω. Είναι στο...
0: Εντάξει.
2: Έχει μεγάλο ποσοστό αναποφασίστων, έχει μεγάλο ποσοστό δεν ξέρω, δεν απαντώ. Έχει, δηλαδή πιστεύω από εκεί θα τραβήξει. Και το πιο εύκολο πράγμα, ξέρεις, για την Καριστιανού που το έχει κάνει σημαία, είναι αυτό που δεν συμβαίνει. Δικαιοσύνη. Και δικαιοσύνη τη βλέπουμε σε διάφορα πράγματα. Δεν το βλέπουμε μόνο στα Τέμπη, ας πούμε. Έτσι. Δικαιοσύνη, ρε φίλε. Έγινε αυτό το συμβάν προχθές εκεί πέρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Με τόση αστυνομία, με τόσα πράγματα. Ούτε τους να πούμε και στους αυτόφορους. Πάλι στους αυτόφορους. Τι τους έχεις εκεί? Δεν είναι βιοπραγία? Δεν είναι ενάντια στην αθλητική δικαιοσύνη? Τι τους κρατάς?
0: Το Δεν ξέρω αν δεν γίνει μήνυση αν μπορεί να του πάρει αυτό φορο.
2: Γιατί να με του πάρει, δεν γίνεται καμιά, δεν χτυπάει κάποιο κάποιον. Γιατί να με του πάρει, πού είναι, δηλαδή πού έχουν άσυλο αυτοί. Ναι. Δεν το λέω μόνο για τους συγκεκριμένους ομάδες, έτσι. Το λέω για οτιδήποτε. Έγινε αυτό στα αποδυτήρια. Με τόση αστυνομία γύρω-γύρω. Άρπαξ τον Κρίστο εδώ μέσα. Αλλά πού. Φοβάστε το κοινωνικό έρισμα.
0: Για πάμε λίγο στον κύριο Κώστα. Έλα, κύριε Κώστα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
4: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Από το Vic Roads και έχουν πρόβλημα, ναι. Και στέκεται μια ώρα και έρχεται ο Ινδός ύστερα από 20 λεπτά και λέει αυτό δεν δουλεύει, εκείνο δεν δουλεύει, μόνο renewal, license renewal. Εντάξει, μπήκα μέσα και στέκεται μια ώρα από όπου έκανα 100 άτομα και τώρα το λες. Στέκεται ο κόσμος τόσο καιρό.
0: Έχουν, είπαμε, έχει πρόβλημα τα, το διαδικτυακό
4: electronic town, όλα είναι... Εντάξει, το, και το license, πω, 326 δολάρια. Πού πάμε.
0: Κύριε Κώστα, τι έγινε, για πες μου λίγο, τι γίνεται εκεί πέρα. Ο Ζελένσκι δημοσιοποιεί βίντεο που την πέσανε στα δελιστήρια εκεί με drones.
4: Εντάξει, ο πόλεμος είναι, κύριε Στράτο, ρίχνουν, ο ένας ρίχνει, ο άλλος παίρνει την, τελειώνει με το Ντομπάς. Γίνονται, πολλά γίνονται, γι' αυτό δεν θα χάσουμε ώρα τώρα γι' αυτά, γιατί από εκεί, από πάνω μέχρι κάτω είναι 2.500 χιλιόμετρα μέτωπος. Γι' αυτό τώρα θα πάρουν την Χερσόνησο, θα την τελειώσουν, θα πάρουν το Ζαπαρόζια και δεν κάνει τίποτα ο Πούτιν σιγά
2: σιγά. Και μια άλλη πόλη κινδυνεύει τώρα να τη χάσει η Ουκρανία. Άμα τη χάσει η Κωνσταντίν, πώς τη λένε, Κωνσταντίν.
4: Ακούστε ονόματα πόλης. Κωνσταντίναυκα. Αυτήν θα την πάρουν. Ναι. Την πήραν. Όχι,
2: ναι, αυτήν, αν πήραν. Την πάρει όμως αυτήν, άμα το δει στο χάρτη, άμα την πάρει αυτήν, η Ουκρανία γίνεται περίκλειση στο κράτος. Δεν έχει διέξοδο στη θάλασσα.
4: Εντάξει, την Οδυσσό θα. Σιγά σιγά παίρνει και την Οδυσσό. Το άλλο, ακούστε ονόματα. Γιάννευκα, η πόλη του Γιάννη. Γρηγόρευκα, Γρηγόρης. Κωνσταντίναυκα, ορίστε κάτι ονόματα.
0: Κώστα, εγώ ξέρω ότι ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε με ορίζοντα 3, 4, 5 ημερών και μια εβδομάδα και έχει ξεπεράσει σε διάρκεια τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, να πούμε.
4: Ναι,
0: υπήρχαν κάποιες ψευδεστήσεις του Πούτιν, δηλαδή κάτι στο μυαλό του που δεν του βγήκε, έτσι.
4: Όχι, κύριε Στράτο, ο Πούτιν δεν ήξερε ότι δεν το νόμιζε, ναι, εντάξει.
0: Ότι θα είναι σύντομος ο πόλεμος.
4: Ήρθε ο Μπόρις Τζόνσον και λέει θα πολεμήσουμε, γιατί ο Ζελένσκι ήταν έτοιμος σε 3 μέρες Κωνσταντινούπολη να τα υπογράψουμε. Ήρθε ο Τζόνσον, λέει εμείς θα σε βοηθήσουμε, πολέμα. Τώρα πολεμάει ο Πούτιν όχι με την Ουκρανία, πολεμάει με το ΝΑΤΟ. Πολεμάει με το ΝΑΤΟ, κύριε Στράτο, αφού βλέπετε τι γίνεται. Και ρωτάτε πάλι το ίδιο.
0: Δικαιολογία
4: πολεμάει
0: είναι.
4: Δεν μπορεί.
0: Αυτό είναι η δικαιολογία που τη λέει για να το τρώνε μέσα αμάσιτο οι κάτοικοι της Ρωσίας. Όχι.
4: Μπορεί.
2: Εντάξει, εγώ συμφωνώ. Εγώ, κύριε Κώστα, συγγνώμη λίγο.
4: Στράτο.
2: Κύριε Κωστά, συγγνώμη λίγο, εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει ο Στράτος, αλλά οι δικαιολογίες, ξέρεις, έχουν και μια λογική αιτίαση. Διαβάζω ότι θα μπορούσε να έχει βαρύ οπλισμό και να ισοπεδώσει πόλεις ολόκληρες με χιλιάδες ανθρώπους σκοτωμένους.
4: Μπράβο,
2: αλλά δεν το επιδιώκει, λόγω ότι είναι αδέρφια, ρε παιδί μου, είναι
4: γέφυρο
2: στο κάτω-κάτω. Αυτό θέλει μια δικαιολογία ενδεχομένως, αλλά δεν μπορώ να μην δεν το δώσω αυτό, γιατί θα μπορούσε να σηκώσει 10 αεροπλάνα να πούμε και να το κάνει αλάνα.
4: Αυτό είναι.
2: Πάει σιγά σιγά. Το ότι έχει από τη μια και από την άλλη μεριά έχει πολλούς νεκρούς, έχει.
0: Έλα ρε παιδιά, πόσοι νεκροί έχουν φτάσει στο... Δεν έχουν φτάσει στο 1 εκατομμύριο.
2: Ξεστημουμένοι, Στρατό, ξέρεις τι μου μένει αυτή τη στιγμή. Μου μένει ένα πράγμα. Ποιοι θέλουν αυτόν τον πόλεμο. Ποιοι στηρίζουν αυτόν τον πόλεμο, γιατί να στο πω αλλιώς. Αν δεν δώσουν αυτά τα δισεκατομμύρια που δώσανε σε αυτόν τον Καραγκιοζάκο εκεί να υπερασπιστεί την πατρίδα του. Γνώμη του, δεκτή. Το ίδιο θα έκανα και εγώ για τη δική μου. Αν δεν δίνανε σε αυτόν αυτά τα δισεκατομμύρια, ποιοι τα δίνουν και ποιοι υποκινούν αυτό το πράγμα. Πρόσφατα διαβάσαμε και επιβεβαιώθηκε ότι ανοίγει ουκρανικό εργοστάσιο κατασκευής drones στον Καναδά. Μα άμα ανοίξει ένα ουκρανικό εργοστάσιο κατασκευής drones στον Καναδά, συγγνώμη, αλλά ο Καναδάς είναι άμεσο στόχος της Ρωσίας. Και είναι και δίπλα-δίπλα.
4: Θα χτυπήσουμε τον Καναδά.
2: Τι γίνεται, τι γίνεται δηλαδή. Ναι, τι γίνεται με αυτό το πράγμα δηλαδή.
0: Το ότι ασχολούμαστε και ρίχνουμε τις ευθύνες σε μια χώρα η οποία αμήνεται, αυτό λίγο με ξεπερνάει, να σου πω την αλήθεια, έτσι.
4: Όχι.
0: Το τι κάνουν οι αμυνόμενοι και το τι κάνουν οι επιτιθέμενοι. Δηλαδή, αυτοί που πρέπει να έχουν ευθύνη είναι αυτοί που είναι επιτιθέμενοι.
2: Πολύ, πολύ.
0: Δηλαδή, εγώ να σας κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, αυτούς τους νεκρούς που έχουμε, που είναι 500, 700, 800 χιλιάδες και από τα δύο στρατόπεδα, 1 εκατομμύριο κόσμος έχει πεθάνει, ξέρω εγώ. Συγγνώμη λίγο, ποιος ευθύνεται γι' αυτό?
4: Το ΝΑΤΟ. Το
0: ΝΑΤΟ.
4: Αυτό είναι.
0: Έλα ρε και Κώστα, τώρα πώς φρύνεται το ΝΑΤΟ και φρύνεται το ΝΑΤΟ. Ποιος ξεκίνησε τον πόλεμο τώρα, να πούμε.
4: Ναι. Ποιος ευθύνεται στο Βιετνάμ που σκοτώθηκαν? Κανένας λέει ευθύνεται η Αμερική. Όλοι μόκο κάνουν. Ποιος ευθύνεται για τους Παλαιστίνιους τώρα?
2: Το Ισραήλ. Στον πόλεμο Αμερική-Ιράν ποιος φταίει?
4: Ναι. Ποιος φταίει? Ποιος ευθύνεται?
2: Ποιος είναι επιτιθέμενος και ποιος είναι αμυνόμενος?
4: Και η Ελλάδα κάνει συμμαχία με ποιον? Με τον Σφαγιά, με τον Νατανιάχο. Ποιος ευθύνεται, κύριε Στράτο?
2: Δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Χρειάζεσαι συμμάχους, ειδικά στις στρατηγικές συμμαχίες τους χρειάζεσαι τους Ισραηλινούς. Όσο κρατάει αυτή η αγάπη.
0: Δηλαδή τώρα να μας την πέσουν εμάς οι Τούρκοι, θα έχουμε συμμαχούς, θα μας βοηθήσουν και θα τα βάλουμε με την χώρα η οποία αμήνεται και βρήκε συμμάχους. Δηλαδή.
2: Αυτό,
0: με τη λάθο,
2: είπα, αυτό είπα.
0: Μαγιά
2: αυτό
0: του είπα. Που βρήκε και συμμάχους.
2: Αυτό είπα. Άκουσες τι είπα. Τώρα ας εκμεταλλευτούμε αυτή την αγάπη όσο κρατάει. Γιατί πριν από 3 χρόνια αγαπιότανε με τον Τούρκο ο Ισραηλινός. Όσο κρατάει αυτή η αγάπη, ας το κρατήσουμε και ας εκμεταλλευτούμε την κατάσταση. Καλό είναι. Αλλά από την άλλη μεριά, στον πόλεμο Αμερικής-Ιράν, εγώ δεν βλέπω να πούμε ότι έφταιγε η Αμερική, ούτε ότι έφταιγε το Ιράν. Βλέπουμε ξεκάθαρα ποιος έφταιγε. Υπάρχουν διάμεσοι άνθρωποι που κατευθύνουν πράγματα.
4: Εγώ, παιδιά, εγώ δεν λέω ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Ωραία, θα σταματήσει να δίνει το όπλα, θα σταματήσει και ο πόλεμος. Τώρα σκέφτονται ποιος θα πάει να μιλήσει στον Πούτιν.
0: Σταματήστε να δίνετε όπλα, να πάρει ο Πούτιν και την Ουκρανία, ρε παιδί μου, εντάξει.
4: Δεν θα πάρει τίποτα.
0: Κύριε Κώστα, δεν έχει μόνο ο Πούτιν συμφέροντα σε μια χώρα όπως η Ουκρανία. Έχουν και άλλες χώρες συμφέροντα. Δεν μπορεί να βγαίνει Δερβένακα τώρα και να θέλει να κάνει τη γουστάρι να ελέγχει τα πάντα. Είναι λογικό να...
4: Γιατί ο άλλος βγαίνει και κάνει ό,τι θέλει? Γιατί ο ένας μπορεί και ο άλλος δεν μπορεί? απαντήστε μου. Γιατί η Γερμανία κάνει τα όπλα τώρα, τα drones, τα μαζεύει στη Γερμανία? Γιατί η Γερμανία θέλει να κάνει στρατό? Πούτιν απαγορεύεται να έχει στρατό. Η Γερμανία απαγορεύεται, η Ιαπωνία απαγορεύεται. Γιατί κάνει στρατό και όλοι του βουλώσανε. Κανένας δεν λέει τίποτα. Τι κάνεις? Ποιο στρατό, εσύ, Γιώργο?
0: Να τα μαζέψει, να πάει στη χώρα του και να αφήσει τις άλλες χώρες ήσυχες.
4: Ποιος?
2: Εγώ περιμένω να δω όταν θα γίνουν εκλογές στην Ουκρανία, αν θα τελειώσει ο πόλεμος με ποιον τρόπο.
0: Δεν νομίζω να γίνουν εκλογές εν μέσω πολέμου.
2: Μα πρέπει να γίνουν όμως. Νομίζω ότι η διορία είναι μέχρι το Νοέμβριο.
4: Δεν μπορεί, γιατί ο Ζελένσκι θα φύγει κατευθείαν. Δεν το αφήνει.
0: Ναι, γεια σου Νίκο, γεια σου.
4: Κύριε Στράτο, οι Βρυσέλλες δεν τον αφήνουν. Να κάνει, πώς το λένε, εκλογές. Αυτοί τον λένε, πάνε πολέμα. Η Δανία, ακούστε τώρα, Δανία που δεν έχει στρατό, μαζεύει τα drones. Μαζεύει τα drones να τα στείλει στην Ουκρανία. Ο Τούρκος μαζεύει τα drones, τα στέλνει στην Ουκρανία.
0: Τέλος πάντων. Τι, γιατί πήρε, δεν πήρε γι' αυτό. Δεν πήρε γι' αυτό, για άλλο πήρε.
4: Εγώ γιατί πήρα, για το Vicross πήρα. Α, και το άλλο ήταν. Κύριε Στράτο,
0: να.
4: Βλέπω τι γίνεται τώρα με τις εκλογές στην Ελλάδα, όλα αυτά τα κόμματα. Ξέρετε ποιος χαίρεται πιο πολύ από όλους?
0: Ποιος?
4: Ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
4: Τους κοιτάει και λέει, μακάκες φωνάξτε, κάντε, εγώ θα είμαι στην εξουσία πάλι. Δεν νομίζετε έτσι, είναι η γνώμη μου.
0: Όχι, έτσι είναι, έτσι είναι.
4: Γιατί αυτός τους βλέπει όλους, ο Βελόπουλος. Και όπως είπατε, οι κομμουνιστές κάθονται, παίρνει την...
0: Το πιο ωραίο επάγγελμα του. Ναι, ναι.
4: Το ωραίο. Δεν κάνει τίποτα, πληρώνεται, λέει κάτι τροτσκιστές μακακίες και εντάξει. Ο Βελόπουλος μας λέει ότι είναι ο πιο τίμιος. Βγήκε το και οι άλλοι που τους λένε πράκτορες στο Κρεμλίνο.
0: Ναι.
4: Πού θα βγει αυτή, πού θα βγει, τέστημο, με 8, 10, 9, πού θα πάνε αυτοί. Και δεν μπορούν να μαζευτούν όλοι τους για να κατεβάσουν κάτι το Μητσοτάκη. Δεν περνάει αυτό. Γι' αυτό τους βλέπει και λέει, μπράβο παιδιά, σκοτωθείτε να δοξαστούμε.
0: Να είστε καλά κύριε Κώστα μου, γιατί έχω και τον Αντώνη από τη Γερμανία.
4: Κύριε Στράτο, και να σταματήσετε να στέλνετε όπλα και θα γίνουν όλα εντάξει και οι Ουκρανοί θα τα βρουν.
0: Όλα θα σταματήσετε να στέλνετε όπλα και όλα θα γίνουν καλά, θα τα πάρουμε όλα εκεί πέρα.
4: Κύριε Στράτο, η Σπάρτη με την Αθήνα.
0: Άντε πάλι με τη Σπάρτη με την Αθήνα, ρε κύριε Κώστα μου. Έλα τώρα.
4: Κύριε Στράτο, 75 χρόνια.
0: Και παλιά κοιμόντουσαν μέσα στις σπηλιές. Τι μου λες τώρα.
4: Ναι, η Σπάρτη και η Αθήνα πολεμήσανε 75 χρόνια να πει.
0: Να στείλεις μήνυμα στον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο. Γιατί σκοτώνεται ο κόσμος αθώος. Και παιδάκια νέα.
4: Σκοτώνεται ο κόσμος. Δεν σκοτώνει. Δεν το κάνει όπως το κάνει ο Εβραίος. Δεν το κάνει όπως το κάνει ο Εβραίος. Γιατί είναι δικό τους. Είναι Ρώσοι. Είναι αυτοί όλοι οι Ρώσοι. Ας την Ουκρανία. Από πότε έγινε Ουκρανία. Εγώ τι να κάνω τη γυναίκα μου τώρα. Τη μοιράσω στα δύο. Έχει και ρώσικο και ουκρανικό αίμα. Τι την κάνουμε.
0: Ο λόγος του πολέμου που συνεχίζεται δεν ξέρουμε για ποιος είναι τελικά. Ούτε ο ίδιος ξέρει.
4: Ο λόγος είναι, γιατί ο κύριε Στράτο δεν σταματάει η Ευρώπη. Κοιτάξτε τι λέει Γερμανία, Γαλλία και Αγγλία. Ακούτε τα νέα τι λένε αυτοί. Αυτοί δεν θέλουν να σταματήσουν τον πόλεμο. Θα κάνουμε λέει πόλεμο με τη Ρωσία το 2030.
0: Εντάξει.
4: Ο Γερμανός λέει θα κάνουμε πόλεμο.
0: Έγινε κύριε Κώστα μου, να είστε καλά.
4: Γεια σας.
0: Έλα ρε Αντουάν, τι πώς
5: πάνε. Καλημέρα και από το Wiesbaden, καλή εβδομάδα σε όλους και όλες.
0: Τι έγινε?
5: Μια χαρά.
0: Πώς πάνε τα πράγματα εκεί?
5: Τώρα μετράμε αντίστροφα τις μέρες, την άλλη Δευτέρα πρώτο το τέλος του.
0: Είσαι κοντά.
5: Κατεβαίνουμε για Καστοριά.
0: Κοντά είσαι. Εσύ είσαι κοντά, ρε φίλε. Εντάξει, δύο ώρες είστε εσείς. Τι να πούμε, εμείς είμαστε 20 να πούμε.
5: Σε δύο ώρες είμαι εκεί. Όχι, ωραία, 4 ώρες. 2 ώρες μέχρι τη Θεσσαλονίκη και άλλες 2 ώρες που.
0: Εντάξει. 4 ώρες λέει ο άλλος. 2 ώρες μυρίζει Ελλάδα, ρε φίλε.
5: 2 ώρες είναι από εδώ μέχρι τη Γερμανία, μέχρι τη Θεσσαλονίκη.
0: Μυρίζει Ελλάδα σε 2 ώρες. Άστε το 2 ώρο μετά μέχρι την Καστοριά, τι μα νοιάζει εμά τώρα αυτό. Ένα φρέντο είναι.
5: 4 είναι. Δεν είναι τώρα, δεν τελειώσουν τα δρόμια.
0: Αγόρι μου θα κατέβει στη Θεσσαλονίκη.
5: Θεσσαλονίκη και θα κατέβω.
0: Τι θες τώρα, σε 2 ώρες κατεβαίνεις Θεσσαλονίκη και παίρνεις φρεντάρα και είσαι κύριος.
5: Θα πήγε να πάω Καστοριά.
0: Θα πας Καστοριά, γιατί έγινε.
5: Άλλο ένα 2 ώρο.
0: Σιγά ρε.
5: Πώς σιγά. Να είναι σε 2 ώρες να πάω μέχρι το χωριό μου, μέχρι την Κορυσό, ναι. Να πω μπράβο. Τέλος πάντων. Εγώ άλλο θα πω τώρα με τους πολέμους με αυτά.
0: Ναι.
5: Γιατί δεν κάνουν τα ίδια όπως κάνουν στον Πούτιν να κάνουν και τον Ορδογάν.
0: Τι να του κάνουν.
5: Πώς κάνουν εμπάρκο την Ρωσία, να κάνουν την Τουρκία.
0: Να κάνουν εμπάρκο στην Τουρκία.
5: Ναι, πώς κάνουν τον Πούτιν που τον αποκλείουν από την Ευρώπη να αποκλείσουν και τον Τούρκο.
0: Εντάξει, οι Αμερικάνοι ήδη του έχουν κάνει ένα ψηλό εμπάρκο. Η αλήθεια είναι. Μια αεροπλάνα. Δεν υπάρχει ούτε πουλί πετάμενο. Τώρα δεν ξέρω για τα πολλιά τα άλλα, αλλά εγώ πετάμε.
5: Ή άμα γίνει πόλεμος, θα έρθει το ΝΑΤΟ να μας βοηθήσει, ή θα έρθει η Γερμανία να βοηθήσει την Ελλάδα.
0: Δεν ξέρουμε αυτό. Κοίταξε, αυτά είναι αιτήματα υποθετικά. Υποτίθεται ότι έχεις καλές σχέσεις με κάποιους αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν θα γίνει πόλεμος, ποιος θα σε βοηθήσει, αυτό δεν το ξέρουμε. Το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό. Είχαμε και άλλες φορές συμμάχους και όταν έγινε ο πόλεμος, μας παρατήσανε στη μοίρα μας.
5: Έτσι ακριβώς.
0: Τα έχουμε δει τα εργάκια αυτά σαν Έλληνες.
5: Τέλος πάντων. Αυτά πέρα από μια καλή μέρα.
0: Καλά έκανες.
5: Και θα τα ξαναπούμε.
0: Έγινε παλικάρι μου, να είσαι καλά.
5: Και τα λέμε.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά.

Καλημέρα στο Μαρκουά. Γεια σου ρε Μαρκουά. Νομίζω ότι πρέπει να τη φέρεις την κούτσα, Τάσο. Καλημέρα στην Άγη. Γεια σου Άγη.

0: Καλημέρα στον Ευάγγελο. Ο Μπλου, πού είναι ο Μπλου? Ο Ντίμης ο Μπλου.
1: Μέχρι που να πεις ότι ο Ολυμπιακός είναι ομαδάρα, έτσι είπε να σου πω.
0: Ποιος?
1: Δεν θα σου πάρει ο Μπλου τηλέφωνο μέχρι που να πεις ότι ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα.
0: Οπότε δεν θα ξαναμιλήσουμε ποτέ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, Στράτο. Ξεκίνησε ωραία η εβδομάδα με τη νίκη της Αυστραλίας.
0: Ναι ρε φίλε, το ευχαριστηθήκαμε.
1: Το ευχαριστηθήκαμε λίγο τα μεμέτια, τους άξιζε, δηλαδή παίξανε, εντάξει, εγώ δεν είδα όλο τον αγώνα, αλλά τα γκολ ήταν φοβερά της Αυστραλίας.
0: Ναι.
1: Θα πάρει ο Δημήτρης μετά, θα πάρει, που θα πάει. Λοιπόν, όσο για την Τουρκία ρε παιδιά που λέτε, τα F-35 το έχουν πει οι Αμερικάνοι ότι αν δεν φύγουν τα S-400 από το τουρκικό έδαφος, F-35 γιόκ. Ούτε η Ελλάδα παίζει ρόλο σε αυτό.
0: Ούτε F-35, ούτε εξαρτήματα για τα F-16.
1: Εντάξει, τους τριμώχνουν τώρα μέχρι να τους βάλουν στη θέση που θέλουν αυτοί.
0: Όσο βγάζει γλωσσίτσα στον Νετανιάχου και στο Ισραήλ, θα παίρνει, ξέρεις τι θα παίρνει.
1: Εντάξει, τώρα όπως τα λες είναι, γιατί όλοι ξέρουμε ότι το αμερικανοεβραίο λόμπι, ας πούμε, στην Αμερική μετράει πολύ και οι Αμερικάνοι το εκτιμούν, το παίρνουν σε σοβαρά. Που δυστυχώς η Ελλάδα μας δεν έχει τίποτα τέτοιο στην Αμερική. Δυστυχώς.
0: Τι, λόμπι?
1: Ναι,
0: η Ελλάδα...
1: δεν υπάρχει, ξέχασέ το.
0: Η Ελλάδα έχει δυνατό λόμπι, μην το λες αυτό στην Αμερική. Έχει πολύ δυνατό λόμπι.
1: Δεν έχω δει τίποτα. Μακάρι.
0: Όχι,
1: μην ξεχάσαι.
0: Έχει δυνατό λόμπι.
1: Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λες. Αλλά με τους φίλους μου, με τους φίλους μας, τους Ισραηλίτες, πρέπει να κρατάμε λίγο μικρό καλάθι.
0: Καλά, σίγουρα, εντάξει.
1: Έχουν αγοράσει την Κύπρο όλοι. Έχουν αγοράσει την Αθήνα όλη και την Ελλάδα. Είναι μέσα στη Βουλή μας, μέσα στις ελληνικές κυβερνήσεις μας, και είτε είμαστε φίλοι είτε δεν είμαστε, αυτή τη δουλειά τους την κάνουν. Τώρα να μας βγει σε καλό αυτό που έχουμε κάνει, αλλά μην ξεχνάμε ότι το πληρώνουμε. Κάθε συμμαχία πληρώνεται. Έτσι,
0: ναι, βέβαια.
1: Έχουμε αγοράσει πάρα πολλά όπλα από αυτούς. Τώρα φεύγουμε από το Ισραήλ, ας πούμε, που είναι Εβραίοι, εντάξει, δεν είναι τίποτα κακό οι άνθρωποι, ό,τι να είναι, αυτό είναι. Εμείς είμαστε Έλληνες, οι άλλοι είναι Τούρκοι, αυτοί είναι Εβραίοι, ναι. Και πάμε στους φίλους μας, τους άλλους από εκεί μεριά, τους Γάλλους. Και έχουμε κάνει και μια τρομερή συμμαχία με τους Γάλλους και από εκεί, με φρεγάτες, με το ένα, με το άλλο κτλ. Αλλά έχουμε ξεχάσει και αυτούς ότι 22 μου λύθηκαν από τη Σμύρνη και μας άφησαν εκεί σύξυλους, γιατί ήταν τα συμφέροντα της. Πώς την είπαμε, την γαλλική, την πετροβιομηχανία της, πώς την ήταν τα πετρέλαια, Total.
0: Ναι.
1: Η γαλλική Total, το ξεχάσαμε και αυτό. Μακάρι, ας πούμε, να μας έχουν γίνει λίγο μαθήματα αυτά. Αλλά ένα πράγμα, ρε Στράτο, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί να μην έχει η Ελλάδα τόσο, αφού είμαστε οι πιο πολεμοχαρείς, αναγκαστικά πρέπει να είμαστε αμυνόμενοι. Αναγκαστικά, σε όλη την ιστορία μας που υπάρχουμε. Και να μην έχουμε μια μεγάλη βιομηχανία τόσα χρόνια.
0: Και τι εννοείς βιομηχανία?
1: Στρατιωτική βιομηχανία.
0: Έχουμε τώρα, αρχίζει κάτι.
1: Έχουμε, αλλά εντάξει,
0: Όχι, κάνει δουλίτσα ο Δένδιας.
1: Μακάρι, αλλά ήταν λίγο μικρή, λίγο αργά θα έλεγα.
0: Εντάξει, για να σου πω κάτι, μην ξεχνάς ότι προερχόμαστε και από μια κατάσταση περίεργη 20 χρόνων, έτσι.
1: Όχι, εδώ θα διαφωνήσω. Αυτή ήταν τεχνική.
0: Τι τεχνική, ναι, ρε φίλε, τώρα
1: μας πνίξανε,
0: μας πήραν τα πάντα, μας βάλανε το χέρι στο λαιμό.
1: Μας έπιασαν στον ύπνο, αυτό φταίμε όλοι οι Έλληνες.
0: Τα κλείσαμε όλα, πουληθήκαν όλα,
1: Το παραδεχτούμε, ήταν φτιαχτό, μας πιάσαν στον ύπνο, στην αρχή μας μέθησαν με τις επιδοτήσεις. Μας άφησαν να πηγαίνουμε στα μπουζούκια να το παίζουμε μάγκες μαλλονών.
0: Κοίταξε τώρα, το βλέπουμε πολύ έτσι διαφάνω το όλο έργο. Το βλέπουμε πολύ από πάνω. Δηλαδή υπήρχε πρόβλημα. Δεν είχαμε να πληρώσουμε συντάξεις, συγκεκριμένη ημερομηνία. Έπρεπε κάτι να γίνει. Έπρεπε κάποια λεφτά να δανειστείς. Θα μου πεις αυτά που έχεις δανειστεί παλιά που ήτανε. Άρα, αυτό είναι άλλη συζήτηση.
1: Πρέπει μια ζωή με δανεικά, δεν ζούμε. Η Ελλάδα, μια ζωή από την Επανάσταση του 21 και μετά, και εκεί με δανεικά ξεκινήσαμε από τους Αγγλέζους και από τους Εβραίους τραπεζίτες.
0: Δεν είμαστε μόνοι που ξεκινήσαμε με δανεικά. Και οι Γερμανοί να πούμε τώρα που έχουν. Μα τι, τώρα δεν θυμάσαι.
1: Πρόσεξε, όλοι με δανεικά ξεκινάνε. Από το 1800 κάτι, 870, δεν θυμάμαι.
0: Μιλάμε για την Ελλάδα και τα δανεικά, όταν όλες οι χώρες, να πούμε, χρωστάνε τρεις. Έτσι.
1: Εντάξει, αλλά άμα πάμε και εμείς στα τρεις, έχουμε ξεφύγει.
0: Δεν είναι, πάμε στα τρεις, βέβαια.
1: Και τι παραγωγή έχουμε.
0: Ναι, το θέμα είναι αν είναι το δάνειο βάσει του ΑΕΠΣΟΥ, μπορεί να είναι βιώσιμο. Αυτό είναι το έργο.
1: Εκεί ξεφύγαμε εμείς. Κάπου στη δεκαετία του 90, ήταν το 2000, πότε ήταν εκεί με τα Καγιάννη στη Λάρισα και αυτά. Ξεφύγαμε. Μας πιάσαν στον ύπνο, ήρθε ο Goldman Sachs, ήρθε ο George Soros, μας τα πήρε όλα. Και μείναμε με 11 δισεκατομμύρια και τα κάναμε γέν για να πάρουμε τόπο και τα χάσαμε κι αυτά. Επί Καραμαλή. Είναι δηλαδή ένα πράγμα, δεν ξέρω, ας πούμε, πρέπει να μείνει στην ιστορία και να διδάσκεται στα πανεπιστήμια οικονομίας, ας πούμε, αυτό το μάθημα. Και τώρα βλέπεις ότι έχουν οι ίδιες τράπεζες που τους ξεπληρώσαμε εμείς, ας πούμε, βάλαμε τα σπίτια μας κάτω να τους ξεπληρώσουμε, τώρα μας κλέβουν πάλι τα σπίτια μας. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό, φίλε.
1: Δεν αλλάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτά για σήμερα. Α, δούμε τι θα κάνουμε. Τουλάχιστον να παίρνουμε κανένα μάθημα, ρε παιδιά. Να διδασκόμαστε αυτήν την ιστορία. Δεν γίνεται.
0: Να πάρουμε μάθημα. Ο λαός λέει που ξεχνάει την ιστορία του είναι καταδικασμένο να την ξαναζήσει, φίλε. Έτσι λέει κάτι.
1: Εντάξει. Και ναι, αλλά λέει και ένα άλλο. Ποιος το είπε αυτό προχθές, το διάβαζα. Όταν λέει η κυβερνήτη σου είναι για γέλια, ο λαός είναι για κλάματα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Τώρα βάζει τον Άδωνη Γεωργιάδη, ας πούμε. Φέρω ένα παράδειγμα τώρα που μου ότι είχε κι άλλοι, όχι μόνο αυτός. Τι να λες τώρα. Λοιπόν, καλή συνέχεια, Στράτο.
0: Γεια
1: σου, καλή
0: φίλε,
1: εβδομάδα
0: να έχουμε. Ναι. Επίσης.
1: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, 15 λεπτά μετά το 12 πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και γυρνάμε για το προς το τέλος. Να σας πω ότι η Σουηδία κερδίζει ένα 0 στο 14ο λεπτό την Τινησία.
2: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
3: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
2: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
3: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
2: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
3: Τηλέφωνο 9429-4800.
2: 429 Bridge Road, Richmond.
3: Moss Property Consultants.
2: Αξιοπιστία
3: και ασφάλεια.
4: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Τι καλό τρώτε?
5: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτώγιο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει. Δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
6: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
7: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
8: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
8: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
8: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp WhatsApp συν 30 6940 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesseridisgroup.gr.
8: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
7: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
6: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
11: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρίπης, του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
12: Ακούστε τις επιτυχίες.

Το τρεις λέει δεν έχει να κάνει και ένα να χρωστάς. Αν δεν έχεις να το πληρώσεις, πολλά είναι. Τα πιο χρεωμένα κράτη, λέει ο Νίκος, είναι Αμερική, Κίνα και Ιαπωνία. Αλλά έχουν να πληρώσουν. Σωστό και αυτό.

Τώρα στο φίλο που ρωτάει αν η Ελλάδα είναι ισχυρή στρατιωτικά. Τώρα κοίταξε να δεις, φίλε. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που αυτή τη στιγμή προχωρά με απίστευτη ταχύτητα σε ένα έτσι πολύ μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα, με έμφαση φυσικά στην αεροπορική έτσι υπεροχή από ό,τι βλέπετε, και την ναυτική ισχύ και γενικά την άμυνα από ό,τι βλέπουμε. Μετά από πολλά χρόνια ύφεσης, έτσι, στο κομμάτι το ειδικά από πλευράς εξοπλισμών, η Ελλάδα διαθέτει πλέον ένα από τα πιο ισχυρά και προηγμένα, νομίζω, οπλοστάσια στην ιστορία της, περνώντας πλέον σε μια νέα εποχή στρατιωτικής τεχνολογίας και έτσι αιχμής, για σένα πρότας. Η Ελλάδα προχωρά, όπως είπαμε, απίστευτη ταχύτητα στο αυτό το πρόγραμμα, έτσι. Ήταν καιρός, νομίζω, και καλά έκανε η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία στο κομμάτι αυτό. Αντιλήφθηκε γέρος, νομίζω, το σχεδίασε, το προχώρησε ταχύτατα, το υλοποίησε. Η αλήθεια είναι ευνηδία σε πολλούς αντιπάλους και φίλους, έτσι. Δεν πρόκειται για κάποιο θαύμα, αλλά μια έτσι απόφαση να βάλει εκτός των διπλωματικών ενεργειών και κόκκινες γραμμές προειδοποίησης επί του ίδιου έτσι, του πεδίου. Τώρα για τη σύγκριση με τον γείτονα έχει ένα ενδιαφέρον, μια και δύο χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ.

Δηλαδή, έτσι, από ό,τι θυμάμαι, η ενίσχυση τα τελευταία δύο χρόνια με φρεγάτες, Ραφάλ, εξυγχρονισμένα F-16, αναμένουμε και άλλες τέσσερις ιταλικές φρεγάτες, αναμένουμε τα F-35, τα που είναι στέλθα αεροσκάφη, έτσι, κάποια 4-6 νέα υποβρύχια με δυνατότητα, από ό,τι διάβαζα, κάθετης εκτόξευσης πυράβλων μεγάλου βεληνικούς. Έχουμε τα drones που τα που κατασκευάζουμε και όλες και ανοίγουμε και άλλο εργοστάσιο. Νομίζω η στρατιωτική ισχύ της Ελλάδας μετατρέπεται σε, έτσι, σε αυτό διάλεξε νομίζω και η κυβέρνηση αυτή, ένα μέσο αυξημένης διπλωματικής επιρροής. Σου λέει, για να είσαι δυνατά διπλωματικά δυνατός πρέπει να έχεις και εξοπλιστικά καλά. Όσο έτσι ισχυροποιείσαι αμυντικά και στρατιωτικά, καταλαβαίνεις ότι οι γραμμές επικοινωνίας γενικότερα αλλάζουν με τους υπολείπους.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Πάντως, να το κλείσω, η Ελλάδα θεωρείται πλέον εξαιρετικά ισχυρή στρατιωτικά σε μια ενδεχόμενη έτσι πολεμική σύραξη. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτά, είναι και θέμα εμπειρίας, είναι και θέμα τακτικών και ποιότητας όλα αυτά. Να δούμε. Να μην δούμε βασικά, αλλά αντέχουμε.

Έχουμε και τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο, τον Μάσκ. Έγινε, λέει, ο πρώτος άνθρωπος που έγινε τρισεκατομμυριούχος. Όσο είναι το ΑΕΠ της Πολωνίας, λέει.

Πάντως το θέμα με την Πολύν Χάντσο, να ξέρετε ότι παίζει σε διάφορα site ανά τον κόσμο, γιατί οι τίτλοι είναι και καλά για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Αυστραλία. Όχι μόνο στην Αυστραλία, και στη Μεγάλη Βρετανία. Εγώ και ο σκύλος μου. Καθώς μετά τη δημοσκοπική έτσι πρωτιά σε ορισμένες μετρήσεις που γίνονται και τη σημαντική εκλογική άνοδος του One Nation, της Πολύν Χάντσο, να πούμε ότι είναι ένα κόμμα που στις πιο πρόσφατες έτσι ομοσπονδιακές εκλογές της χώρας το 25 είχε πάρει το 6,4%, έτσι. Όπως και στη Μεγάλη Βρετανία με την άνοδο του ακροδεξιού κόμματος του Φαράντς. Έτσι και στην Αυστραλία υπάρχει μια μετατόπιση ψηφοφόρων προς αυτή την πλευρά. Τώρα η συντριπτική πλειοψηφία νομίζω των νέων υποστηριχτών του One Nation προέρχεται από τον έτσι παραδοσιακό συντηρητικό κυβερνητικό συνασπισμό των φιλελευθέρων και του Εθνικού Κόμματος. Βλέπουμε ποσοστά που αντίζουν και μέχρι και το 35-40% σε ορισμένες περιπτώσεις σε κάποιες περιοχές. Γιατί όμως έχουμε αυτή τη ραγδαία άνοδο της λαϊκιστικής έτσι ακροδεξιάς στην Αυστραλία? Πώς δηλαδή μπορεί να απαντήσει το σημερινό πολιτικό σύστημα της χώρας σε αυτό? Πώς μπορεί να διασφαλιστεί, λένε, η κοινωνική συνοχή? Δεν ξέρω. Καταρχάς, το 1 τρίτο του εκλογικού σώματος δηλώνει ότι σκοπεύει να ψηφίσει την Πολύν Χάντσο σε αυτή τη φάση. Είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ακραίο, είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ρατσιστικό, είναι ένα κόμμα που σε επίπεδο ηγεσίας δεν ξέρουμε. Δεν μπορείς πλέον να ξέρεις τι μπορεί να κάνει.

0: μια χαρτόρι.
1: Έλα κύριε Κώστα.
2: Συγγνώμη που ξαναπέρνω, που λέγατε για τα λεφτά χρωστά η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν θα χρωστούσε τίποτα όταν άμα έπαιρνε από ζημίες από τη Γερμανία. Όμως εμείς είμαστε χουβαρδάδες και λέμε, ποιος ήταν αυτός ο πρωθυπουργός. Γιατί το 50 στην Ελλάδα γίνονταν ένα μεγάλο, δεν θέλω να πω τι, πρωθυπουργοί αλλάζαν σαν τα γάντια. Δεν θυμάμαι ποιος πρωθυπουργός είπε. Δεν χρειάζεται, λέει, ας σηκωθεί η Γερμανία και τότε, λέει, θα μας πληρώσουν. Και τι κάνανε, στείλαμε όλους τους Έλληνες, ήθελα από τον Ιππήλιο πόλεμο, να σηκώσουν την οικονομία της Γερμανίας. Εντάξει, και όχι μόνο αυτό, και οι Αμερικοί έδωσαν το Plan Marshall. Τα λεφτά, 15 εκατομμύρια πήρε η Γερμανία. Έχει τελείωσε όλη την Ευρώπη, την έχει εισιάξει με τη γη και πάλι τα λεφτά πήγαν εκεί. Γιατί οι Εβραίοι όμως είπαν θα μας δίνουν τα λεφτά και μέχρι τώρα ακόμα οι Γερμανοί πληρώνουν τους Εβραίους. Ορίστε. Και η Ελλάδα θα είχε λεφτά. Όμως λέμε δεν χρειάζεται. Εντάξει λέει. Θα συγκροθεί η Γερμανία και όλα τα εργοστάσια της Γερμανίας δεν είναι σαν Έλληνες. Το άλλο είναι η ερώτηση για το στρατό του ελληνικού. Ο ελληνικός λαός δεν, κύριε Στράτο, το ξέρετε εσείς, δεν είναι μόνο τι έχει τάγκς και αεροπλάνα και ντρόν. Είναι μέσα στην ψυχή. Ο Έλληνας πολεμάει. Εμείς οι Έλληνες πολεύουμε το κάνουμε από την καρδιά.
1: Ναι, ναι.
2: Πολεμάμε με την καρδιά, okay, με την ψυχή.
1: Αλλά πλέον,
2: αυτό είναι.
1: Αλλά πλέον δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν παλιά που υπήρχαν.
2: Κύριε Στράτο, το ξέρω. Λάκης, οι Αμερικάνοι είχαν τόσο στο Αφγανιστάν, τι κάνανε, φύγανε. Άφησαν 1,3 εκατομμύριο όπλα και φύγανε. Δεν είναι το όπλο μόνο. Είναι η ψυχή. Θα τον πολεμήσει, όχι. Το παράδειγμα θα σας φέρω.
1: Ναι, αλλά πρέπει να. Αλλά πρέπει. Το θέμα δεν είναι να σου την πέσουν και να πολεμάνε ψυχή και να διαλυθεί η Ελλάδα.
2: Όχι,
1: το θέμα είναι
2: να
1: σε φοβούνται, κιόλας. Έτσι, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι. Σε σχέση με τον Τούρκο.
2: Ξέρω, όμως εμείς οι Έλληνες, εγώ σας λέω, έρωτα κάνουμε με την καρδιά, πολεμάμε με την ψυχή και είμαστε οι καλύτεροι. Το άλλο είναι το παράδειγμα, οι γονείς μου, 17 χρονών, κρατούσαν, κύριε Στράτο, 3 χρόνια. 3 χρόνια με το τακτικό στρατό της Ελλάδος, Γερμανοί, Αμερικάνοι και Άγγλοι. Στα βουνά, 3 χρόνια. Παιδάκια. Πέστε μου πώς το κρατούσαν. Γιατί είναι μαθημένοι όπως τους Σπαρτιάτες. 300 άτομα κρατούσαν όλους τους Πέρσους. Ορίστε, αυτό είναι. Το ξέρω. Θεός να φυλάξει να αρχίσει ο τρίτος πόλεμος παγκόσμιος. Θα είναι ή θα γίνει πόλεμος Τουρκία-Ελλάδα. Θα έχουμε και όπως η Ρωσία φύγανε να μην πολεμήσουν. Θα έχουμε και αυτούς. Όμως 80-90% θα μείνουν εκεί και θα πολεμήσουν τον εχθρό. Και τον εχθρό, το πιο ισχυρό εχθρό, Τούρκο. Αυτό είναι. Και δεν περάζει. Και οι δύο χώρες δεν περάζει. Γι' αυτό ήθελα να πω.
1: Έγινε και Κώστα, μου είσαι καλά.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Έλα, Αντριάννα.
3: Καλημέρα, Στράτο. Και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
3: Το πρωί άργησες.
1: Ναι, το ξέρω.
3: Με λίγο μου τρώσει με την Παυλίνα και μετά που ήρθες. Τι είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω, δικό σου.
3: Ακούς παράσιτο?
1: Ναι, τώρα δεν ακούω.
3: Μια σταματάει, μια πηγαίνει.
1: Ναι.
3: Τι έλεγα, ναι, και μόλις ήρθες, παίρνει τηλέφωνο η Παυλίνα, ήρθε! Και αρχίσαμε να γελάμε. Και λέω, ήρθες και έφερες χαμόγελο στα χείλη. Και μέσα στη βαρύ χειμωνιά, ανθίσανε τα γιασεμιά, χαμογέλασαν και φίλοι.
1: Μα είσαι πολύ δυνατή.
3: Είδες, αυτό μας κάνεις εσύ.
1: Είσαι δυνατή ρε Αντριάννα, είσαι πολύ δυνατή.
3: Αυτό μας το κάνεις εσύ, εσύ. Αυτά, πολύ έτσι τα νέα.
1: Τα νέα δεν είναι καλά ποτέ, μην παραδείγεις, δεν είναι, όχι.
3: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή τώρα εδώ έχω ανοίξει το... Έχω ανοίξει το site εδώ που διαβάζω κάποια νέα και είναι, μιλάμε αποτρεπτικά, δηλαδή δεν μπορεί να τα διαβάσει. Απίστευτα πράγματα.
3: Σαν τι, για, give me ένα clue, δηλαδή. Ένα
1: θα μία... σου πω αμέσως, λοιπόν. Θα σου πω έτσι στο φτερό κάποια πράγματα που λέμε για να καταλάβεις σε τίτλους, θα σου πω. Για να,
3: ναι, ναι.
1: Να καταλάβεις τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε. Ένα άντρας κατηγορείται για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ 3 φορές μέσα σε μια εβδομάδα. Δεν φτάνει μία, 3 τον τσιμπήσανε. Ο οδηγός φορτηγού νοσηλεύεται μετά από φρικτό τροχαίο. Η αστυνομία αποκάλυψε στοιχεία που φέρονται να ανήκουν σε συμμορίες. Έκκληση της αστυνομίας μετά το ξαφνικό θάνατο ενός άντρα. Πρόσεξε τώρα. Να δεις, έτσι. Έκλεψαν αυτοκίνητο 2 άτομα που οπλίστηκαν με ματσέτα. Ανθρωπικυνηγητό μετά από περιστατικό οργής σε δρόμο και σε μαγαζί fast food. Μοτοσυκλετιστής σκοτώθηκε σε τροχαίο. Νοσοκόμα κατηγορείται για αδικήματα κατά εφήβων κοριτσιών. Έκλεισε αστυνομίες για φωτογραφίες κάτω από τη φούστα νεαρής κοπέλας. Έπαιρνε φωτογραφίες ο άλλος. Πεζός χτυπήθηκε από φορτηγό.
3: Αυτό κι αν δεν είναι.
1: Μα τώρα συγγνώμη δηλαδή.
3: Κάτω από τη φούστα.
1: Ναι.
3: Συγγνώμη που γελάω.
1: Γιατί τώρα είναι. Ναι.
3: Άστα να πάρει.
1: Οι καλές ειδήσεις είναι ότι καταραίουν τιμές του πετρελαίου. Μήπως και κάποια στιγμή δούμε και εδώ κάποιες μειώσεις τιμών. Όχι μόνο στις βενζίνη και στα ράφια. Έχουμε τις 4 μεγάλες τράπεζες που λένε ότι μάλλον δεν θα ανέβουν τα επιτόκια, αλλά μπορεί να κατέβουν από του χρόνου, όχι τώρα, μην περιμένετε, έτσι.
3: Ναι.
1: Η είδηση που παίζει κάθε χρόνο, όχι τώρα, μην περιμένετε, έτσι.
3: Ναι.
1: Η είδηση που παίζει καθημερινά είναι η Hanson, που...

0: να σπαζοκεφαλιάζουμε. Άστο να πάει. Είμαστε οι καημένοι εμείς, όλοι οι άνθρωποι, παντού στη γη. Αυτοί πληρώνουν το
1: μάρμαρο.
0: Ναι, ακριβώς. Την ύφη αυτή την πληρώνουν.
1: Ο Κοσμάκης τα πληρώνει παντού. Αυτό,
0: ο
1: ναι.
0: Κοσμάκης, βέβαια, βέβαια. Τα πάντα.
1: Οι άλλοι διαχειρίζονται τα λεφτά. Οι άλλοι διαχειρίζονται τα λεφτά τα δικά μας. Κλέβουν τα λεφτά τα δικά μας. Δεν τους ακουμπάει κανένας. Και αυτοί πάνε και κοιμούνται ήρεμα το βράδυ. Ενώ εμείς αγχωνόμαστε πώς θα πληρώσουμε τους φόρους για να κάνουν και να
0: ακριβώς,
1: κλέβουν αυτοί.
0: Ναι. Αυτό είναι. Σαν τα κουκόρια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να μην σε κρατάω γιατί βλέπω και την ώρα περνάει. Θα στείλω την καλημέρα μου, έχω καιρό, τον κύριο Αντρέα και την κυρία Ευαγγελία να τους πω μια καλημέρα. Την Παυλίνα, τη Σοφούλα, την Αθανασία, Ευστρατεία, Άννα, Στέλλα και Αρετή. Και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, Στράτο μου.
1: Να είσαι καλά, Αντρέα, να μου καλώσω, καλή εβδομάδα.
0: Σε αγαπάω πολύ,
1: και εγώ να είσαι καλά.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Bye.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε πρώτα στο Βασίλη και μας τον μετά στον Ευάγγελο. Έλα, Βασίλη.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον να.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, παλικάρι μου.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Σε ακούμε.
1: Ωραίο αυτό που λέτε για τους πόλεμους και αυτά. Ποιος φταίει και δεν φταίει.
0: Ποιος φταίει τελικά, βγάλαμε σε... βγάλαμε τις μπέρες.
1: Εμείς φταίμε που δεν σκοτώνουμε μόνο το παιδιά. Εγώ διάβασα στο απόγευμα, είχε βάλει μια στήλη από εφημερίδα,
0: ναι,
1: που είχε πάρει συνέντευξη από έναν ναζί. Και γυρνάει και του λέει την ερώτηση, λέει, και τώρα, λέει, που χάσατε, λέει, τον πόλεμο, τι πρόκειται, του λέει, να γίνει. Λέει, κοίτα να δεις, αφού, λέει, θα σας ζουχάρουν, θα σας κάνουν, θα σας ράνουν, θα... Λέει, εντάξει, λέει, οι άνθρωποι, λέει, θέλουν κάποια πράγματα, λέει, να τους πεις, για να τους...
0: Τα πρόβατα.
1: Για να τους ηρεμήσεις.
0: Τα πρόβατα.
1: Ναι, να τους κάνεις πρόβατα. Και έτσι κι αλλιώς, λέει, αυτοί, λέει, που μας πολεμήσανε, λέει, αυτοί θα έρθουν, λέει, να ξαναφτιάξουν τη Γερμανία.
0: Είδες, κάτι ήξερε.
1: Και πήγανε και τα φτιάξανε. Ζητήσανε κόσμο από όλες τις χώρες και πήγανε και τους φτιάξανε τη Γερμανία πάλι.
0: Κανονικά.
1: Πόσο ήρεμα και πόσο ωραία μας τη φέρνουν γύρω γύρω. Γενικά σε όλο τον κόσμο, έτσι. Δεν λέω μόνο για Έλληνες και τέτοια.
0: Ναι, κανονικά, ρε, βέβαια. Τι λες τώρα.
1: Και... αυτό είπε.
0: Βλέπεις.
1: Είναι αλήθεια. 100%. Δηλαδή το είχε πει το 40 από ό,τι ήταν, πότε τελείωσε ο πόλεμος.
0: Δηλαδή δεν είναι αλήθεια. Κάτι ήξερε αυτός.
1: Ναι. Ήξερε πώς θα τους μαγειρέψει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και το άλλο που άκουσα, εκεί προς Βόρεια Ελλάδα, δεν θυμάμαι ποια περιοχή, που έχουν αγοράσει οι Τούρκοι αρκετά σπίτια, στην Κοζάνη.
0: Τι εθνικότητα?
2: Τον Εύρο. Τον Εύρο.
0: Τον Εύρο.

0: στον Εύρο οι Τούρκοι έχουν αγοράσει πολλά σπίτια και τώρα τα ξαναπουλάνε στους Εβραίους, στους Ισραηλινούς. Τα πήρανε κοψοχρονιά και τα πουλάνε περισσότερο.
1: Καλά, πολλοί πήρανε κοψοχρονιά και τα πουλάνε περισσότερο. Ειδικά μες στην κρίση.
0: Ναι, αλλά οι Τούρκοι ήρθανε, αγοράσανε σπίτια γιατί ξέρανε ότι θα πάνε οι Εβραίοι να αγοράσουνε.
1: Όχι, δεν ξέρω αν ξέρανε ή δεν ξέρανε. Το θέμα είναι ότι καλύτερα να πάνε στους άλλους παρά να μείνουν στα σωστά χέρια. Τα αναγκαίο κακό.
0: Και άλλοι και άλλοι σκατά, τα ίδια σκατά και χειρότεροι είναι αυτοί.
1: Ισραηλινοί, Κινέζοι, Τούρκοι, Λιβανέζοι, Καναδοί κάνουν θράψεις στην Ελλάδα στο real estate.
0: Ναι, φίλε.
1: Κάνουν θράψη.
0: Εμένα μου άρεσε και μια άλλη δήλωση που είδα, ότι είχε βγει ένας ποδοσφαιριστής της Τουρκίας, ήταν, δεν ξέρω τι κατά ήταν αυτό, που λέει ότι εμείς είμαστε, λέει, πολύ πιο ανώτεροι σε ποδόσφαιρο από την Αυστραλία.
1: Ναι, 2-0 πες του. 2-0 πες του. Να είναι καλά.
0: Πολύ πιο ανώτεροι, λέει. Σε τεχνική είμαστε, λέει, από τους Αυστραλούς, λέει.
1: Και οι άλλοι έχουν ψυχή και καρδιά, να πούμε, και καταφέρανε και πήραν το ματσάκι.
0: Ο παραλία, φίλε, δεν άφησε να περάσει τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο ένας, ο αμυντικός πίσω, δεν θυμάμαι το όνομά του, γαμάρι, φίλε, 2 μέτρα, δεν πέναγε, ούτε κεφαλιά δεν πέναγε, τίποτα.
1: Τίποτα. Ήταν η άμυνα, ήταν...
0: Ο κεντρικός, αμυντικός, ο ψηλός.
1: Γιατί βομβαρδίζανε, για αλήθεια, οι Τούρκοι και ο τερματοφύλακας πολύ δυνατός.
0: MVP πρέπει να βγει και ο τερματοφύλακας της Αυστραλίας. Άνετα.
1: Έπιασε πολλά. Έπιασε πολλά.
0: Λοιπόν, σας αφήνω γιατί έχω πάει στο φαρμακείο να πάρω κάτι που θέλω.
1: Άντε, καλά ψώνια.
0: Και θα τα πούμε. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, ρε Βασιλάκη, να είσαι καλά. Έλα, Ευάγγελε.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Πήλε διπλή χαρά εχθές.
1: Διπλή χαρά λόγω της νίκης Αυστραλίας και επί της Τουρκίας, εννοείς.
2: Διπλή χαρά εχθές, ναι. Ναι, φίλε.
1: Νομίζω
2: διπλή χαρά για την Αυστραλία και για την Ελλάδα.
1: Έτσι.
2: Εναντίον,
1: ναι, ναι.
2: Εναντίον των Τουρκαλάδων.
1: Ναι.
2: Πρόσεξε, δεν ξέρω αν βλέπεις στο Facebook, των Τουρκαλάδων. Είχανε μαζευτεί στο Federation Square, Τούρκοι, φίλε, το δες.
1: Εντάξει, ρε φίλε, πήγαν εδώ οι άνθρωποι,
2: ναι,
1: να...
2: Εντάξει, ναι. Αλλά όχι να κάνουν και επεισόδια, ρε φίλε.
1: Εγώ είδα και ελληνικές σημαίες με τους Αυστραλούς.
2: Και ελληνική... Μπράβο, μπράβο. Ναι, εγώ δεν είδα.
1: Είδα, είδα.
2: Μπράβο τους, μπράβο τους. Διπλή χαρά.
1: Εντάξει,
2: μακάρι να προχωρήσουν. Εντάξει, είναι εύκολος ο όμιλος τώρα.
1: Εύκολος ο όμιλος, αλλά πρέπει να παίξουμε και λίγο μπάλα. Εντάξει, τώρα μας κάτσαν τα γκολάκια, η αλήθεια είναι, σε δύο φάσεις. Έτσι είχαμε καλή άμυνα. Αλλά ναι, δεν μπορεί συνέχεια να κατεβάζει ρολά το τέρμα. Πρέπει να λίγο να το. Ευκαιρία είναι.
2: Πιστεύω ο προπονητής, Πόποβιτς, ναι. Πιστεύω να το βρει το. Ναι, ήταν πολύ από τη μέση και προς την επίθεση. Οι Τούρκοι ήταν πολύ τεχνίτες.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχουν καμία σχέση.
2: Ναι, κουβαλάγανε, ναι, αλλά στην άμυνα αυτός ο ψηλός, ναι, τι είναι αυτός, βέβαια.
1: Καλοί παίχτες. Ο ένας παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο άλλος τώρα είναι καλοί παίχτες. Τώρα εντάξει, κάτι στο μάτς και το πήραμε. Και καλά κάναμε.
2: Ποιος ο αμυντικός της Αυστραλίας παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης?
1: Όχι, όχι, για τον Τούρκο λέω. Ναι, ο Αυστραλός.
2: Α, για τον Τούρκο. Ναι, ναι. Πάθανε μεγάλο κάζο χθες.
1: Ναι, γιατί το είχαν το ματσάκι, το είχαν αυτοί. Νομίζω να το πάρουν, καταλάβες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, νομίζω θα το πάρουν. Και το περίεργο, πολλοί Αυστραλοί, ρε φίλε.
1: Ο Καναδάς, ναι, εκεί έχει πολλούς Αυστραλούς.
2: Στον Καναδά μένουν Αυστραλοί.
1: Κοινοπολιτεία έχει Αυστραλούς, ναι.
2: Άρα, δεν το ξέρω.
1: Δεν ταξιδέψαν δηλαδή από εδώ να πάνε.
2: Υπέρ, ναι, αυτό εννοώ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και γεμάτο με Τούρκους στο γήπεδο. Το άκουγες. Τέρκοι φωνάζανε συνέχεια. Το άκουγες.
1: Ναι, ναι.
2: Απίστευτο, ρε φίλε. Απίστευτο.
1: Γιατί απίστευτο. Άμα παίζανε εμείς εκεί θα είχε 20.000 Έλληνες.
2: Το άλλο το περίεργο είναι ότι είναι πανάκριβα τα εισιτήρια.
1: Και είναι γεμάτα τα γήπεδα.
2: Είναι γεμάτα τα γήπεδα, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
2: Φοβερό, ρε.
1: Τουλάχιστον είναι ωραίο το Μουντιάλ. Μα εντάξει.
2: Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο.
1: Και τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή πόσο είναι τώρα, νομίζω. Προηγείται 2-0 η Σουηδία της Τρισίας.
2: Η Σουηδία.
1: 2-1, 2-1, 2-1.
2: Ω, ω, ω.
1: 2-1.
2: Και το επόμενο παιχνίδι, ποιο είναι το καλό παιχνίδι?
1: Τι έχει σήμερα? Ακόμα. Ναι. Νομίζω, ναι. Να σου πω.
2: Η Ιαπωνία, η Ιαπωνία με, με,
1: η Ιαπωνία 2-2 με την Ολλανδία.
2: Α, δεν το έδωσα, ρε φίλε. Το Ολλανδία 2-2.
1: Ναι. Oh. 2-2.
2: Θα να δω τα highlights. Ναι. Αυτά, ρε φίλε. Έχω μια εβδομάδα τώρα που έχω κάνει. Δεν βλέπω καθόλου Ελλάδα, φίλε. Τίποτα, καμία εκπομπή. Καμία μα καμία εκπομπή. Και αισθάνομαι πιο όμορφα, ρε.
1: Πότε φεύγεις?
2: Αύγουστο.
1: Εντάξει.
2: Τον Αύγουστο. Αισθάνομαι πιο όμορφα, ρε.
1: Εντάξει.
2: Από τοξίνο, τελείως. Μια εβδομάδα.
1: Ναι, υπάρχει. Η αλήθεια είναι πολύ τοξικότητα στις ειδήσεις.
2: Το φοβερή τοξικότητα.
1: Το τραβάνε.
2: Δεν ξέρω πού θέλουν να το πάνε.
1: Παίρνουν μια δολοφονία και την συνέχεια σε λούπα παίζει.
2: Και μια εβδομάδα, ναι. Μια εβδομάδα με το ίδιο και το ίδιο. Δεν έχουν και άλλα θέματα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει η αστυνομία, να μην υπάρχει αστυνομία, να έχουμε τους δημοσιογράφους πλέον να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτοί να βρίσκουν.
2: Βγαίνουν και αυτοί οι δύο αντιπρόσωποι της αστυνομίας, όπως τους μένουν αυτούς τους δύο, ρε, που είναι φοβερό, είναι φοβερό.
1: Ναι.
2: Είναι φοβερό, τρελαίνεσαι, ρε.
1: Εντάξει, εγώ.
2: Ξερόλες όλες. Ξερόλες.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω να βγεις, να δώσεις μια ρεπορτάζ.
2: Όχι, αυτοί βγαίνουν για ψήφους, φίλε. Ο ένας με το Πασό και ο άλλος με τη Νέα Δημοκρατία. Βγαίνουν για ψήφους αυτοί, φίλοι. Αυτοί βγαίνουν για ψήφους. Καταλαβες?
1: Κατάλαβα.
2: Τέλος πάντων, έχω ηρεμήσει μια εβδομάδα τώρα. Δεν βλέπω, βλέπω το παγκόσμιο. Ναι. Βλέπαμε μπάσκετ, τώρα έχουμε το παγκόσμιο. Ναι, πέρασε ο καιρός, ρε φίλοι, να πάμε στην πατρίδα. Να κάνουμε κανένα μπανάκι.
1: Ναι, λίγο ήλιος, λίγο κάνει καφεδάκι. Που βαστηθείς.
2: Κάνα φρέντο εσπρέσο, ναι. Φραπέ.
1: Κάνει μια χωριάτικη, κάνει καλαμαράκι.
2: Κάνει μια χωριάτικη, μπράβο, καλαμαράκι.
1: Κάνει γαβράκι που δεν βρίσκουμε εύκολα. Κάνει μια κουτσομούρα. Εντάξει.
2: Έτσι. Φρέσκα. Να κάνετε τώρα
1: άλλο πράγμα.
2: Θάλασσα. Ναι, ρε φίλε. Μου λείψε, ρε. Έτσι. Αλλιώς και τους φίλους. Θα τους μαζέψω πάλι φέτος στη Φωκίωνος.
1: Να πάρεις και αγάπη, εντάξει, παίρνουμε και αγάπη. Αλήθεια είναι, γιατί πολλοί από εμάς που δεν έχουμε ανθρώπους πολλούς εδώ, εντάξει, οι άνθρωποι μας εκεί, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Anyway, να είσαι καλά, ρε Βάγγελε, να έχεις καλή εβδομάδα.
2: Επίσης, καλό απόγευμα σε όλους.
1: Γεια σου, παλικάρι μου, bye.
2: Γεια.

0: κρασί. Έλα, Παγκαλούα.
1: Έλα, να πετάξω μια φωτιά για το συζητήσουμε αύριο, για να συντονιστούν όλοι. Μη σας φανεί, γιατί άκουσα που είπες για το ντίζελ, για πτώση του ντίζελ.
0: Ναι.
1: Εγώ το μόνο που έχω να πω, μη σας φανεί περίεργο άμα 1η Ιουλίου το ντίζελ πάρει 50 cents πάνω με τη μία, σε μία μέρα. Που πέφτει Τετάρτη, 1η
0: 50
1: Ιουλίου,
0: cents.
1: Με τη μία.
0: 50 cents, φίλε, εννοείς 50 cents στην Αντλία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, για ποιο λόγο να γίνει αυτό.
1: Θα τα πούμε αύριο, γι' αυτό να συντονιστούν αύριο όλοι το ρυθμό.
0: Να τα μας, μας δίνει spoiler ο άλλος, λες και βλέπουμε τις άγριες μέλησες.
1: Καταλαβαίνεις, γι' αυτό είπα, θα πετάξω μια φωτιά και θα το συζητήσουμε αύριο με αποδείξεις και με στοιχεία.
0: Εντάξει.
1: Αυτό. Έγινε. Θα τα πούμε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Bye.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Στα λεγά, δεν μπορείς από εμένα να γλιτώσεις. Στη γαρδιά, δεν μπορείς ψέματα να λέω.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.
1: Αλλά...

0: Επειδή σε ασχολούμαι με τα πουλάκια τώρα τελευταία.
1: Πες μας ακριβώς τώρα τι είναι αυτό που λες, γιατί άλλος το ακούει και σου λέει τι είναι αυτό τώρα.
0: Λοιπόν, τα δύο πουλάκια που λες που τα έχω ζευγάρει είναι εκλέπτες, είναι μια χαρά. Τα βγάζεις από το κλουβάκι, τους πετάνε γύρω-γύρω, σε κοτσιλίζουν, πάνε τρώνε, ξαναμπαίνουν στο κλουβί. Μόνο τους τελείωσε υπόθεση. Έχω όμως έναν άλλον, ο οποίος όλη μέρα κάθεται με στο κλουβί. Ρε, το ανοίγεις να βγει, αυτό τίποτα. Δεν αγχωριέμαι που τον έβλεπω έτσι.
1: Κάτσε τώρα, γιατί έχουμε στη γραμμή κι άλλον που ασχολείται με το που έχει πρόβλημα το πουλί του.
2: Οχ. Για βγάλω το
0: Ρε Παναγιώτη, δεν έχουμε πρόβλημα.
3: Που δεν το πουλί σου έξω.
1: Για περίμενε τώρα, γιατί πήρε ειδική στα πουλάκια. Περίμενε.
0: Ευχαριστώ.
1: Μην μιλάτε λίγο, να μας δώσει τα φόντα της.
4: Τι είναι το πρόβλημα, παιδιά?
1: Το πρόβλημα είναι ότι ο Θοδωρής έχει ένα πουλάκι, το οποίο λέει δεν βγαίνει έξω και βγαίνει έξω μόνο το βράδυ.
2: Γιατί θέλει να πει και μάρκα και μοντέλο. Άσε τα πει ο Θοδωρής.
4: Έχει περάσει ψυχολογικά προβλήματα από προηγούμενους ιδιοκτήτες. Πρέπει όλη μέρα, κάθε μέρα κάποιος να μπορεί να το μιλάει, να το παίζει.
1: Πάρης μου, δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι δεν το παίζει το πουλάκι κανένας.
4: Στρατό, ορίμασε λίγο.
0: Προειδοποιώ ότι αν έρθει στο σπίτι μου πρέπει να προσέξει τώρα λίγο που να αρχίσει και μιλάνε και βρίζουνε.
4: Τι πες όμως αυτό, γιατί εσύ βρίζεις που στάτους.
0: Δεν βρίζω τα παπαγάλια. Τα παπαγάλια βρίζουν εμένα.
1: Δεν μέχρι δεν τελειάζει.
4: Εγώ ποτέ δεν βρίζω ποτέ.
1: Δηλαδή εσένα τι λένε τα πουλάκια σου, το πάτε ρημών. Πάρης.
5: Θα συνοψίσουμε.
1: Να τους κι άλλους.
5: Τα πουλιά είναι μια χαρά, αυτός είναι το πρόβλημα.
6: Ρε μπάς και ο παπαγάλος έχει μεγαλύτερο πουλί από το δικό του.
0: Δεν θα είχε ψυχολογικό ο παπαγάλος.
2: Θα είχες εσύ ψυχολογικό.
3: Μα αυτό δεν είναι τόση ώρα, δεν είχε παπαγάλος.

Ένας κόσμος που λάμπει κάθε που ξύπνας. Ένας κόσμος βουλιάζει όταν γυρνάς εσύ.

ένα τζιν πεταμένο στα λες κράσι, ένας ήλιος που καίει όταν γελάς, το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: μέσα. Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429 4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι σταματάει η βροχή.

0: μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram.
1: Ρυθμός Radio.
2: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
2: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: Αυτά είναι τα 5 κορυφαία hits της εβδομάδας στη Μελβούρνη.
1: Άστο να πάει, άστο, άστο πονάει, άστο.
0: Στη Μελβούρνη.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Απαγορεύω στην καρδιά να σε σκεφτεί, κι όπως παλιά με το

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί.
3: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

0: Ο μάστορας της πισίνας ήρθε.
1: Ο μάστορας θα έρθει αύριο. Ο μάστορας θα έρθει αύριο και θα βγάλει το short από την τρύπα.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Τι βγάλει το short από την τρύπα?
0: Έχασε το μαγιό του στην πισίνα.
2: Ο μάστορας?
0: Όχι.
2: Ο Κυρκώστας? Πώς έφυγε το μαγιό μόνο του?
1: Όχι.
0: Όταν ήταν εκεί ο Ξάνα με τις κοπέλες.
2: Να.
0: Όχι, όχι, το μαγιό. Και μπλόκαρε το φίλτρο της πισίνας.
2: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο όταν δεν ήρθατε.
0: Ναι.
1: Το κορίτσι άρχισε να κλαίει.
0: Και σε συγκινήθηκες και έλα το μαγιό. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: μέσα. Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: άλλαξε ένα σπίτι 100 εκατομμύρια δολάρια.
1: Τώρα αυτή είναι ερώτηση, αλήθεια τώρα. Τώρα μου κάνει πλάκα, έτσι δεν μπορεί. Δεν ξέρω, όχι. Για να αγοράσω, ρε φίλε, 150 εκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι, θα δίνει 150 εκατομμύρια να πάρει ένα σπίτι.
1: Να μην έχω και ένα.
0: Βράσε τι θα έχει.
1: Όχι, δεν θα τα δίνα γιατί δεν τα έχω.
0: Δεν θα αναλύσω το ε9 σου για να δω άμα θα το έπαιρνε.
1: Αν είχα για να αγοράσω ένα σπίτι 150 εκατομμύρια δολάρια, θα το αγόρασα. Αυτό
0: πρέπει. Είσαι αμαρτωλό.
1: Γιατί?
0: Γιατί είσαι ματαιόδοξο. Ματαιοδοξία
1: ναι.
0: Είναι ό,τι μεγαλύτερο. Γιατί, και μετά γιατί, μου λες εμένα που θέλω εγώ τα 100 εκατομμύρια και τέτοια.
1: Μου είπες, άμα είχες 150 εκατομμύρια να αγοράσεις ένα σπίτι, θα το αγοράσεις. Σου λέω ναι.
0: Ωρε φίλε.
1: Τι έπαθες. Είναι δυνατά.
0: Είναι ταλαιπωρημένα. Δεν ξέρω. Δεν,
1: θα κάναμε τσέρι μια χαρά.
0: Ακούω λες και εγώ είμαι συναχωμένος.
1: Νικό, δεν ακούσα. Έχεις συνηθίσει ένα ακουστικό γιατί είσαι μεγάλος άνθρωπος και μόλις φοράς με ακουστικά έχεις πρόβλημα. Όχι, μην τα βάζεις αυτά. Αυτά είναι.
2: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Η γραμμή βοήθειας της αστυνομίας είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, όποτε και αν χρειάζεστε την αστυνομία, αλλά δεν πρόκειται για κάτι επίγον. Για να αναφέρετε στη γλώσσα σας μη επίγοντα εγκλήματα ή περιστατικά, καλέστε το TIS National στο 131 450 και ζητήστε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας της Βικτόριας. Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας στο 131 444 και η κλήση σας θα απαντηθεί στα αγγλικά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε το 000 για άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Εγκεκριμένη ανακοίνωση από την κυβέρνηση της Βικτόριας, Μελβούρνη.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
5: η πλούσια ιστορία της,
4: ο φυσικός πλούτος της,
5: όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος play?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Mall Oakley.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429 4800
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
3: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.

0: δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dimas.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα. Δευτέρα, τι έχουμε, Δευτέρα
1: 15 Ιουνίου
0: 2026.
1: Ακριβώς, Νίκο.
0: 7 και 2 λεπτά στο στούντιο. Ρυθμός ράδιο και το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης. Κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Μαζί σας απόψε ο Νίκος Καραδήμας και ο
1: Τάσος Κοντοβάσης.
0: Ο Κοντοβάσης. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα, Νίκο μου. Είσαι καλά?
0: Μια χαρά. Εγώ πηδάω από τη χαρά μου.
1: Το ξέρω.
0: Λόγω που εχθές η Εθνική Αυστραλία μας έκανε υπερήφανους.
1: Ακριβώς.
0: 2-0 against τη Τουρκία. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Αγώνας ήταν πολύ καλός.
0: Ένας ωραίος αγώνας. Συγχαρητήρια στην ομάδα και στον Γκάουλι. Εγώ βγάζω το καπέλο μου στον τερματοφύλακα. Κουρόνι Πάτρικ, keep up the good work.
1: Ακριβώς, είναι Melbourne City Boy.
0: Ακριβώς.
1: Upcoming.
0: Αλλά και στους παίκτες, αλλά ιδιαίτερα στον Πόποβιτς που έκανε την καλύτερη
1: επιλογή πως το παίξαν το παιχνίδι.
0: Ακριβώς.
1: Με τη δική του λογική.
0: Μπράβο του, συγχαρητήρια. Και εύχομαι να είμαστε, να πάμε καλά και με την,
1: και να πετύχουμε με το επόμενο αγώνα. Τους Αμερικάνους έχουμε 5 η ώρα, νομίζω είναι το Σάββατο πρωί.
0: 5 η ώρα είναι το Σάββατο το πρωί ανάμεσα τους Αμερικάνους. Τους ευχόμαστε καλή τύχη.
1: Ναι, θα είναι σκληρός αγώνας.
0: Θα είναι σκληρός αγώνας, γιατί λόγω που
1: έχουν και αυτοί οι καλούς παίκτες.
0: Έχουν καλοί, αυτοί οι καλούς παίκτες. Αλλά παίξανε και πολύ ωραία.
1: Ναι, ήταν πολύ καλός αγώνας. Από ό,τι είδα, τι κάνανε με το Παραγκουάι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα γκολ ήταν το κάτι άλλο. Ήταν ένα παιχνίδι που, ξέρεις, δεν το πιστεύεις, αλλά
0: δεν το πίστευες, αλλά μπράβο.
1: Ναι.
0: Και όπως είπαμε,
1: είναι ο αγώνας όποιον να είναι. Όποιος είναι τυχερός να το...
0: Είναι δύσκολο. Εγώ πριν που ήμασταν απέναντι και μιλάγαμε με τον Στέλιο και τον Αλέκο, καλησπέρα παιδιά.
1: Καλησπέρα.
0: Λέγαμε ότι να κρατήσει την ίδια ομάδα, τους ίδιους παίκτες, την ίδια άμυνα και να μην αλλάξει τον προπονητή.
1: Αυτό.
0: Αυτά για το ποδόσφαιρο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Την καλησπέρα μας σε όλη την ελληνική παροικία, σε όλη την Αυστραλία όπου ακούγεται η φωνή μας, και καλό μεσημέρι στην Ελλάδα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζονται σήμερα για οποιοδήποτε λόγο. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά να είστε πάντα καλά. Το τηλέφωνο μας είναι 70 74 88 60 70 74 88 60.
1: Και στα...
0: να πούμε ότι ο φίλος μας ο Γιώργος απουσιάζει σήμερα.
1: Δεν πειράζει, υπήρχε γρήπη πάλι.
0: Λόγω άλλες υποχρεώσεις. Αλλά πιστεύω την άλλη Δευτέρα να τον έχουμε
1: κοντά μας. Ναι.
0: Κοντά μας, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε περαστικά, Γιώργη. Και...
0: Να, δεν είναι άρρωστος, έτσι έχει άλλες υποχρεώσεις.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός ξέρει.
0: Αλλά εμείς εδώ, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ο Τάσος και εγώ θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9 με τα ωραία τραγούδια
1: τα λαϊκά,
0: που έχουμε διαλέξει.
1: Με το λαϊκό ανεβάτη που λέμε.
0: Ακριβώς. Για πες μας το τηλέφωνο στα εγγλέζικα, Τάσο.
1: For those English people, it's 7074-8860. So if you want to call in and we can have a chat on there, you're very welcome.
0: Λοιπόν, πάμε με τούτο το τραγουδάκι. Γρηγόρης Μπιθικότσης, ρίξε μια ζαριά καλή. Σας ευχόμαστε όλους και όλες καλή ακρόαση.

0: Βάζω αγγελία στην εφημερίδα. Να βρω άνθρωπο να ξέρει να έχει experience από σαν μάγειρα, ξέρω εγώ έτσι.
1: Ναι.
0: Να κάνει hamburgers και αυτά. Έρχεται τώρα ο άλλος εδώ, είναι μια εβδομάδα και μου λέει αυτό, λέει είναι λέει αγγούρι. Τώρα που μιλάμε.
1: Τι πράγμα.
0: Και, ναι, αγγούρι. Του λέω φέρε μου 4 αγγούρια και το γιαούρτι από το ψυγείο να κάνουμε τζατζίκι και μου λέει αυτό, λέει είναι αγγούρι. Του λέω τι σε μοιάζει, λέω γιατί σε μοιάζει. Και υποτίθεται με έφερε χαρτί ότι είναι μάγειρα.
2: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
3: Οδηγείτε με λιγότερο από 5 ώρες ύπνο. Θέτετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας σε κίνδυνο. Όταν είστε κουρασμένοι, αντιδράτε αργά και έχετε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες σύγκρουσης του οχήματός σας. Δεν αξίζει ποτέ να το διακινδυνεύετε. Προγραμματίστε το ταξίδι σας και σκεφτείτε να οργανώσετε έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης ή να κοιμηθείτε περισσότερο πριν οδηγήσετε. Για να παραμένουν όλοι ασφαλείς στον δρόμο, μην οδηγείτε ποτέ όταν είστε κουρασμένοι. Μήνυμα από την TAC.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
6: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima. Disco Dima. Υπηρεσίες DJ και MC για γάμους, βαφτίσια, αραβώνες και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dima.
7: Ρυθμός Radio, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, 7:29 στο στούντιό μας. Την καλησπέρα μας σε όλη την ελληνική παροικία. Πάμε να ακούσουμε Πίτσα Παπαδοπούλου και με το τραγούδι «Πουλιούνται όνειρα». Επιθυμία, αλλά του να το χαρίσουμε κι εμείς σε έναν πολύ καλό φιλαράκι και συνεργάτη στον Νίκο Κομινάκη. Νίκο, χάρηκα που τα είπαμε νωρίτερα και ναι, μπράβο, όπως είπαμε νωρίτερα. Μπράβο και συγχαρητήρια στην Εθνική Αυστραλία και εύχομαι να πάει και πιο,
8: σε ανώτερα.
7: Και πιο καλύτερα στα επόμενα παιχνίδια. Πάμε να ακούσουμε Πίτσα Παπαδοπούλου που μας το ζήτησε ο Νίκος, μας ζήτησε δύο τραγούδια, εμείς δεν χαλάμε χατήρι. Και πάμε να ακούσουμε το πρώτο που έχει ο τίτλος «Πολιούνται όνειρα».

0: Το χρήμα.
1: Ακούσαμε Απόστολος Νικολαίδης, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με το τραγούδι «Μες στις πόλεις το χαμάμ». Εμείς συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε Φίλεππος Νικολάου.
2: Ρε και να χαμε. Το χρήμα λέει να χαμε.
1: Το χρήμα λέει να χαμε.

0: Ακούσαμε, όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, τον Φίλιππο Νικολάου με το τραγούδι «Έρε και να είχαμε το χρήμα», λέει, να είχαμε. Εμείς πάμε να βρούμε ένα...
1: Ορίστε. Πόσα χρήματα, λέει.
0: Δεν λέει πόσα χρήματα. Δεν λέει πόσα χρήματα.
1: Αυτά δεν λένε.
0: Άμα λέει, το λέγανε, φίλε, άστα.
1: Αν πιάσουμε κανένα λαχείο.
0: Ορίστε.
1: Πιάσουμε κανένα λαχείο.
0: Ναι, λοιπόν, πάμε σε τούτο το τραγουδάκι. Γιώργος Νταλάρας.
1: Ωραία.
0: Η μάνα του Αλέξανδρου.

0: Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω? Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που ξεπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αχ, αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima. Disco Dima. Υπηρεσίες DJ και MC για γάμους, βαφτίσια, αραβώνες και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dima.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Μαζί σας ο Νίκος Καραδήμας και ο Τάσος
1: Γοτοβάσης.
0: Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι με τον Μανώλη Μητσιά, στην Ελευσίνα μια φορά. Το τραγούδι αυτό, Τάσο.
1: Ναι, το αφιερώνουμε στην Ντίνα, στο Γιάννη, στη Θεόνη και στο Βλάση που είναι στην Ελευσίνα αυτή τη στιγμή.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλό απόγευμα, παιδιά.
1: Ναι, ακριβώς, και να είστε καλά.
0: Να περνάτε ωραία, έτσι, έτσι. Και καλό καλοκαίρι. Πάμε.

0: ακούσαμε Γιώργο Μαργαρίτη στου Παράδεισου την Πόρτα. Εμείς συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροτές και ακροάτριες, με Στέλιο Καζαντζίδη. Έψαξα άδικα να βρω. Εμείς να το στείλουμε και να στείλουμε καλό βράδυ από μένα και από τον Γιώργο το Γιαννόπουλο. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στον φίλο μας το Βαγγέλη από την Αλτάουνα, να είναι πάντα καλά. Καλό βράδυ, φίλε Βαγγελάκη, να είσαι πάντα καλά. Και αν πίνεις έτσι κάνα τσιπουράκι, κάνα ουισκάκι, πιες και για μας ένα ποτηράκι.
1: Και στην υγεία.
0: Εντάξει, και να μας στείλεις φωτογραφία, φίλε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Στέλιος Καζαντζίδης και Έψαξα άδικα να βρω ανθρώπους να με νιώσουνε.
1: Και να στείλουμε και μια καλησπέρα στην κυρία Ελένη και το Βαγγελάκη που μας ακούει.
0: Ωραία, γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σας.

0: αγαπητέ ακροατές και ακροατές, θέλαμε να ακούσουμε Περιφρόνα με γλυκιά μου Τάσο,
1: ναι. Αλλά
0: το βρήκαμε live,
1: ναι.
0: Και
1: πάλι και
0: ήτανε νάτο το original.
1: Αυτό θέλαμε.
0: Αυτό θέλαμε, αγαπητοί, ναι, ακροατές και ακροάτριες. Αυτό που ακούσαμε με τον ίδιο τραγουδιστή, τον Βαγγέλη Περπινιάδη, ήταν ζωντανά και ήταν έτσι.
1: Σε πανηγύρι, δεν
0: ήταν. Σε πανηγύρι ήταν. Αλλά εμείς δεν θέλουμε πανηγύρι εδώ.
1: Και γιατί τα πανηγύρια είμαστε, Νίκο.
0: Είμαστε, γιατί μπορεί μετά να το ρίξουμε στο χορό.
1: Ναι, ναι.
0: Και να μην έχουμε εδώ αυτό πρόγραμμα μετά.
1: Ναι, αμέ. Θα μας κυνηγήσουν.
0: Όχι, δεν θα έχουμε μουσική στον αέρα. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε τον Βαγγέλη Περπινιάδη 1970 με το τραγούδι Περιφρόνα με γλυκιά μου.
1: Περιφρόνα με γλυκιά μου.

0: Λοιπόν, εμείς αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακούσαμε τον Πασχάλη Τερζή με το τραγούδι «Φαντασία μου πλανεύτρα». Η ώρα στο στούντιο μας είναι 8 και 20 στο στούντιο. Έλα Τάσο, συγγνώμη, σε είχα κλείσει γιατί είχες...
1: Τι είχες?
0: Έγραφες μήνυμα. Έγραφες μήνυμα.
1: Ναι,
0: να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Άλεξ Διαμαντόπουλος, να είναι πάντα καλά,
1: ναι.
0: Και στον Παναγιώτη από το Oakley. Γεια σου, ναι. Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη. Πάμε να ακούσουμε την Βούλα Πάλα με ένα ωραίο τραγούδι που έχουμε εδώ, «Μαύρα μάτια στο ποτήρι», ή να ακούσουμε το τραγούδι, ακούσουμε αυτό. Να το χαρίσουμε στον Steve Capagnaris από το Adelaide.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιούμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
3: επιλέξτε Disco Dima.
4: Disco Dima.
3: Υπηρεσίες DJ και MC
4: για γάμους,
3: βαφτίσια,
4: αραβώνες
3: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
4: όπως το ονειρεύεστε.
3: Τηλέφωνο 0417 506 860.
4: Disco Dima.
5: Εδώ είμαστε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μετά από τα διαφημιστικά μας. Λοιπόν, Τάσο.
6: Ναι.
5: Ο Γιώργος.
6: Ναι, τι έκανε ο Γιώργος?
5: Του στείλαμε μήνυμα να μας πάρει τηλέφωνο.
6: Ναι.
5: Να πει την καλησπέρα του κι αυτός. Αλλά ο Γιώργος λέει ότι έχει ένα βήχα.
6: Ναι.
5: Αλλά μου στείλει μια φωτογραφία που, ναι, λέει για... Επειδή σε έβαλα Περπινιάδη και λέει yes, Περπινιάδη και λέει όπα.
6: Ναι.
5: Και τρώει και παγωτό.
6: Μπράβο, Γιώργο.
5: Με τέτοιο κρύο, φίλε Γιωργάκη. Με τέτοιο κρύο τρως παγωτό. Και μετά μου λες ότι έχεις βήχα, Γιωργάκη.
6: Λέ, ο Γιώργος είναι πονηρός.
5: Είναι πονηρός. Τώρα, Γιωργάκη, θα, αυτά... ακούσεις, θα ακούσεις το τραγούδι,
6: ναι,
5: που λέει ο Γιώργος είναι πονηρός και αυτά που λέει μην τα τρως.
6: Ναι.
5: Γιατί... Να σε φτιάξω εγώ,
6: Γιωργάκη. Μετά τις 11.
5: Και από τις 11 και μπρος. Τώρα... Τώρα, Γιωργάκη μου, θα σε φτιάξω εγώ. Πού θα πάει? Πού θα πας? Δεν την γλιτώνεις, φίλε Γιώργο. Δεν την γλιτώνεις. Δεν μας κάνεις να ζηλεύουμε. Όχι, όχι. Όχι, γιατί εμείς τέτοιο καιρό με παγωνιά να φάμε παγωτό.
6: Όχι.
5: Εμείς
6: θα φάμε τη σουπίτσα μας.
5: Εμείς θα πάμε τώρα σπιτάκι μας, θα φάμε τη σουπίτσα μας.
6: Ναι.
5: Θα βάλουμε και τις πιτζάμες μας, τις ρόμπες μας. Θα καθόμαστε εκεί. Δεν θα τρέμουμε μετά που τρώμε το παγωτό. Αχ, Γιωργάκη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Τόλης Βοσκόπουλος.
6: Ποιο?
5: Και λάθος δρόμο διάλεξες καρδιά. Πήραμε καρδιά.
6: Πήρες καρδιά μου.
5: Και μετά θα έρθουμε, ο Γιώργος είναι πονηρός.
6: Αυτά.

0: Γιάννης Καλατζής, κύριε Γιώργινα, ο Γιώργος σου που πάει. Εμείς όμως, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σταλιούρης και τίτλος του τραγουδιού από το δίσκο Γιώργος Σταλιούρης 1972, «Ξέχασε αυτήν που αγαπάς». Να το χαρίσουμε στον φίλο μας τον Παναή.
1: Τον Παναή.
0: Τον Παναή.
1: Μήπως τον είδα τον Παναή?
0: Όχι, όχι.
1: Δεν
0: όχι,
1: τον είδαμε. Τον είδαμε.
0: Όχι, αλλά άκουσα ότι είναι
1: άμα
0: καλό.
1: Άμα κάποιος τον είδα, πάρει τηλέφωνο.
0: Άκουσα ότι είναι καλά, μια χαρά είναι.
1: Και, κάπου είναι.
0: Κάπου είναι και εμείς το χαρίζουμε το τραγούδι αυτό εδώ.
1: Αλλά από τα Μέγαρα δεν είναι πάντως.
0: Όχι, όχι. Άσουν αυτό να από τα Μέγαρα. Πάμε.
1: Πάμε.

Μια καλησπέρα απόψε για το μαράκι που μας ακούει και για τα φιλαράκια μας, το Θεοδωρή και την Έφη, να είναι πάντα καλά. Και το αφιερώνουμε το επόμενο, πώς το είπαμε, το πουλί.

Με αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες στον Χριστάκη, ακούσουμε ακόμα ένα. Ακούσαμε το πουλί, εμείς ακούσουμε μπουζουκομανία, αλλά.

0: Ακούσαμε, αγαπητοί ακροτές και ακροάτριες, τον Γιάννη Γεωργίου με το τραγούδι «Καλό δεν ξανακάνω». Η ώρα είναι 8:53 πρώτα λεπτά. Εμείς φτάσαμε στο τέλος για απόψε. Να σας ευχαριστήσουμε για τα μηνύματά σας και για την παρέα σας. Ραντεβού τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον Τάσο για την παρέα του.
1: Ευχαριστώ και Νίκο και εγώ.
0: Εύχομαι την άλλη εβδομάδα να έχουμε και τον Γιωργάκη εδώ.
1: Την παρέα του.
0: Εύχομαι να έχει φύγει ο Βίχας και να μην τρώει παγωτό.
1: Μην τρώει πολλά παγωτά.
0: Love you, Georgie boy.
1: Ναι, Γιωργάκη.
0: Εμείς ραντεβού την Δευτέρα. Τι είναι αυτό, παιδιά?
1: Κάτι πέταχτη.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Κλείνουμε με τον Στέλιο Καζαντζίδη και πάλι από τον δίσκο Γιάννηνος Κόσμος με το τραγούδι «Η Αγάπη και ο Μπαράς». Από τον Τάσο,
1: ναι, και από τον Νίκο,
0: σας ευχόμαστε όλους και όλες ένα καλό βράδυ, καλή εβδομάδα και καλό ξημέρωμα. Να μείνετε συντονισμένοι μετά από το τραγούδι και τα διαφημιστικά μας. Ο ρυθμός θα σας κρατήσει συντροφιά με το δικό του τρόπο και το πρωί ο Στράτος με το πρόγραμμα The Greek Breakfast Show. Καληνύχτα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να είστε πάντα καλά.
1: Καλό βράδυ.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Ρυθμός Radio.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Πού έμεινε στην Ελλάδα, πού έμεινε στην Ελλάδα.
1: Έμεινα Κιλκής και Λάρισα.
2: Κιλκής δεν είναι Θεσσαλονίκη. Κιλκής είναι η ντροπή των πόλεων.
0: Σταμάτα μου, ρε, εσύ κατά την
1: κυρία. Γιατί
0: θα σε φάνε αυτό,
1: δεν τσακούν. Το μικρό Παρίσι της Ελλάδας είναι.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmus App και σε όλες τις εφαρμογές.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand.
3: Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: έχω πάντω όταν είχα πάει στη Βιλέα, δεν θυμάμαι τα long black.
1: Που πήγε, άμα πα και ζητήσει long black στο Χαϊλάου, θα σου φέρουν κανένα μπορεί.
2: Έχασε το Greek Breakfast Show. Άκουσε το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

0: να σ' αγαπώ.
1: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
2: Ρυθμός Radio.
1: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός.
1: Ρυθμός Radio.
2: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
0: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά

0: Έφυγε.
1: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
2: Ρυθμός Radio.
1: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

Τόσου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα

0: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ακούς Ρυθμός Radio.
1: Τώρα ήρθε η στιγμή να σου πω πως αγαπώ και σε λατρεύω. Μη μ' αφήσεις να χαθώ, μες στο κρύο θα σταθώ. Για σένα αντέχω, αρκεί να μου πεις πως μ' αγαπάς. Αρκεί να μου πεις πως εδώ θα γυρίσεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Χθες το βράδυ μαγείρευα και με πλησίαζε ο γιος μου να μου πει: μια μέρα θα δουλέψω, λέει, και θα σε βοηθήσω με τα ψώνια και τους λογαριασμούς και τα έξοδα. Δάκρυα κύλησαν, λέει, από τα μάτια μου. Το μωράκι μου τον άλλο μήνα κλείνει τα 37.
1: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.
2: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω,

0: Ακούς Ρυθμός Radio.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: Παπαντοψινάκη που έλεγε, αν υποθέσουμε, λέει, ότι ζούμε 90 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι, πόσο δίκιο. Και χωρίσουμε, λέει, το 1-8 ώρο, λέει, το 30% δουλεύουν. Έφυγαν, λέει, τα πρώτα 30 χρόνια. Πόσο δίκιο. Τα υπόλοιπα, λέει, 8 κοιμόμαστε. Φύγανε, λέει, 30 χρόνια, πήγαμε στα 60. Τι σου μένουν, λέει, 30 χρόνια.
1: Τι να πρωτοκάνει.
0: Τι να πρωτοκάνει. Να πα στο σούπερ μάρκετ, να πα στου γιατρού, να πα από εδώ, να κάνει δουλειές. Και πόσο δίκιο έχει. The Greek
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο μύτ μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα burger. Άντε πήγαινε. Τιμούσε. Να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά.
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
4: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
5: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Εδώ έχουμε τον πρώτο οίκο ανοχής με άντρες ιερόδουλους.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στο Νιου Ζήλανδ. Θα έχει χάμαμ.
1: Αμάν.
0: Σπα.
1: Αμάν, αμάν.
0: Δύο μπαρ. Φυσικά δωμάτια που οι γυναίκες θα μπορούν εκεί να ζήσουν τον αγοραστό έρωτά τους. Και μάλιστα το διαφημίζουν ως την καλύτερη νύχτα που θα μπορούσε ποτέ να ζητήσει μια γυναίκα. Το πρόβλημα που υπάρχει, λένε εκεί, είναι ότι θέλουν πολύ προσωπικό.
1: Ο άλλος λέει προσλαμβάνουν Έλληνα να πάω για δουλειά εκεί.
0: Ποιος το λέει?
1: Ο Άντων.
2: Εγώ δεν θα μπορούσα γιατί τα προσόντα μου είναι επιρρεώτικα.
1: Είναι επιρρεώτικα, είναι. Ο άλλος λέει, παιδιά, μπορώ να βοηθήσω κι εγώ για 2-3 ώρες. Ενώ ο 40 ψεύτης λέει, παλέτα λέει, πού είναι να στείλω βιογραφικό.
0: Έλα, τώρα, σε τι να στείλεις βιογραφικό.
1: Τι να κάνεις
0: εσύ εκεί, δεν είναι. Τι να κάνεις.
1: Ψυχούλα μου.
0: Για σερβιτόρος, τι εννοεί. Κλίνερ.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Rythmos Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
3: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
3: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
3: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
3: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
3: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
3: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
5: Για πάρα πολύ καιρό η υγεία των γυναικών έχει αγνοηθεί. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Καλύτερη υποστήριξη, σαφέστερη πληροφόρηση και πιο προσιτή φροντίδα. Υποστήριξη για την ενδομητρίωση, δωρεάν ανακούφιση από τον πόνο του σπιράλ και την εμεινόπαυση. Βελτιωνόμαστε ώστε να μπορέσετε και εσείς να βελτιωθείτε. Μάθετε περισσότερα στο womenshealth.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
0: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
0: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.